ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Ερμός στο στενό του ορμού, καθώς πλοίο που εξερχόταν από τη θαλάσσια οδό επλήγει από άγνωστο βλήμα, προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα υπηρετικά. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή. Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινεξτρακτ, green tea.

0: και Olive Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Εσχροκερδούν. Εσχροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
1: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
0: Τι πολέμους?
1: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
0: Ένα πόλεμο έχουμε.
1: Και στην Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν τις τιμές του.
0: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει προκυπευτικά τα λαχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός συνδυασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μου λένε πολλοί ότι έχω μια λατρεία με την ελληνική ιστορία, με την αρχαιότητα, με το Βυζάντιο, με την Επανάσταση του 21. Ξέρετε, δεν είναι λατρεία. Ας πούμε για την Επανάσταση του 21 προσπαθώ μέσα από αυτήν να αντλήσω πηγές πληροφορίες των λαθών που έκαναν οι προγονείς μας, τα τεράστια λάθη που κάνανε, ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δυστυχώς, εγώ τα λέω, σας ενημερώνω, αλλά εμείς επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ακριβώς. Όπως μας κομμάτιασαν μετά την Επανάσταση του 21 σε αγγλόφιλους, γαλλόφιλους, ρωσόφιλους, έτσι μας κομματιάζουν και τώρα. Όχι με την έννοια αμερικανόφιλος, ρωσόφιλος, κινεζόφιλος. Όχι. Με την έννοια κομματομασόφιλος, κομματονεδημοκρατιόφιλος, κομματοτσιπρόφιλος, κομματοφίλος αυτονών και όχι της Ελλάδος. Της Ελλάδος πρέπει να είμαστε πρώτα φίλοι. Και μετά όλων αυτών των πολιτικάντιδων, πόσο Πλάτωνας έλεγε και όριζε, είναι οι ανίκανοι, οι χειρότεροι μπορούν να κυβερνούν. Πάμε λοιπόν γιατί, λέω αρχαία Ελλάδα. Μου έλεγε ένας φίλος, γιατί αρχαία Ελλάδα. Διότι ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς όλη η ιστορία ξεκινάει, η δυτική ιστορία, για να μην νομίζουν κάποιοι από έπαρση και αλαζονία, αναφέρομαι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα και τελειώνει στην αρχαία Ελλάδα. Όλη η δυτική ιστορία ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εδώ. Τα 7 θαύματα του κόσμου, ας πούμε. Τα 7 θαύματα του κόσμου, να δούμε πόσα έχουν ελληνική σφραγίδα, πόσα είναι ελληνικά ή πόσα δεν είναι. Για να καταλάβετε, όταν μιλάμε για τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, σημαίνει ότι έχουμε 7 θαύματα οριοθετήσει στον αρχαίο κόσμο. Οι άνθρωποι από την ελληνιστική εποχή και μετά άρχισαν να ανοιχνεύουν, να ψάχνουν δηλαδή, και να καταγράφουν με δέος όλα τα έργα που ξεπέρασαν τα όρια της τέχνης και της μηχανικής του κόσμου τους. Δηλαδή, εκείνη η περίοδος είχε μια στατική, μια δυναμική μηχανική. Αρχιτεκτονική, μηχανική κτλ. Ωραία. Έβλεπαν σε προηγούμενους αιώνες πράγματα τα οποία με τη δική τους μηχανική ήταν δύσκολα να γίνουν. Βέβαια, να σας πω ότι και τώρα ακόμα η επιστήμη δεν μπορεί να εξηγήσει πολλά φαινόμενα από την αρχαία Ελλάδα, υπερφυσικά λέγονται, κοπής μεγάλων πετρών, μεγαλυθικών μνημείων, πώς είναι ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο ή πώς κάνουν γωνία 90 μοιρών. Πώς οι πυραμίδες έγιναν, όσο και να επιχειρούν να τα εξηγήσουν, δεν εξηγούνται. Πάμε λοιπόν. Πρώτο και μοναδικό που στέκεται ακόμα σήμερα είναι η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο. Η αλήθεια είναι οι πυραμίδες γενικά, αλλά η πυραμίδα της Γκίζας είναι μια διαφορετική, αν θέλετε, πυραμίδα. Κατασκευάστηκε το 2550 π.Χ., λέει η συμβατική ιστορία. Υπάρχουν και αυτοί που ασχολούνται με τη μη συμβατική ιστορία, μιλούν για το 10.000 π.Χ. Δεν ξέρω, σας λέω. Όλες τις πτυχές. Τάφος λέει του Φαραώ Χέοπος και σύμβολο της φαραωνικής ισχύως. Ναι, αυτό είναι αληθές. Τώρα να μου πείτε, ένας Φαραώ που αποφάσισε να κάνει αυτό το μεγαλούργημα είχε την γνώση της μηχανικής αρχιτεκτονικής? Αν θέλετε την άποψή μου, δεν την είχε. Το πώς κατασκευάστηκε δεν ξέρω. Γιατί αν την είχε, όπως λένε κάποιοι, θα πρέπει να ξέρουμε ονόματα μηχανικών, ονόματα αρχιτεκτώνων της Αιγύπτου. Δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένα συγκεκριμένα ονόματα. Ποιος τις κατασκεύασε, δεν ξέρω. Να δεχτώ τη συμβατική ιστορία που λένε οι Αιγύπτιοι. Δεν είναι σημερινή Αιγύπτη η Αιγύπτη, να ξέρετε. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πράγμα με την Αίγυπτο την αρχαία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και αν θέλετε να πάμε και πιο αλλιώς, δείτε ελληνικές ονοματοθεσίες πριν ακόμα από την έλευση του Αλεξάνδρου στην περιοχή και πολύ πριν, η Ηράκλεια και όλες αυτές οι πόλεις που υπήρχαν αιώνες πριν στην περιοχή. Για πάνω από 3.800 χρόνια αυτή η πυραμίδα ήταν το υψηλότερο οικοδόμημα στη γη. Η πυραμίδα του Χέοπος. Κατασκευασμένα από 2,3 εκατομμύρια, ακούστε, όχι τώρα μιλάμε τώρα, λίθινους ογκόλιθους, των οποίων η μεταφορά και η τοποθέτηση παραμένει και σήμερα αντικείμενο επιστημονικού δέους και έρευνας. Ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη την βάζουν να σκεφτεί και δεν μπορεί να δώσει λογικά επιχειρήματα και ο ένας με την τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει τον άλλον και καταλήγει τον άλλον. Δεν ξέρουν πώς έγιναν. Δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεύτερο θαύμα. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνος. Εντάξει, είναι όντως πραγματικά θαύμα. Ένα έργο που περιβάλλεται από θρύλο και ιστορική αβεβαιότητα. Δηλαδή, λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι και μυθολογία, μυθιστορία, να μην είναι πραγματικό γεγονός. Σύμφωνα με την παράδοση, δημιουργήθηκαν οι κρεμαστοί κήποι, δημιουργήθηκαν από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, τον δεύτερο, για να ικανοποιήσει την νοσταλγία της συζύγου του για το πράσινο τοπίο της πατρίδας της. Και τους έκανε τους κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, γιατί δεν είχε νερό, αρνητικά έργα και έκανε μια πανέμορφη, ξέρω εγώ, περιοχή που λεγόταν κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας. Ήταν μια τεχνητή οάση με ένα περίτεχνο, πολύπλοκο σύστημα νερού και υδραυλικής και τεχνικής γνώσης αρχαιότητος που την εποχή που κάποιοι το έψαχναν δεν την ήξεραν. Πού την βρήκαν αυτή τη γνώση, ουδής γνωρίζει. Τρίτο, το μαυσολείο της Αλικαρνασσού. Ένα ταφικό μνημείο που χτίστηκε από το μαύσολο τον κυβερνήτη της Καρίας. Η Καρία, απέναντι ακριβώς είναι, έτσι Αλικαρνασσός, το Μπόντρουμ που λένε οι Μογγόλοι, αλλά είναι Αλικαρνασσός. Ούτε Μπόντρουμ, ούτε Μπουντρούμια, ούτε τίποτα. Αλικαρνασσός. Η κατασκευή του συνδύασε αιγυπτιακά, λένε κάποιοι, ακούστε, ελληνικά και ανατολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Και εδώ βέβαια αρχίζω και απορώ, δημιουργώντας ένα πρότυπο που έδωσε τη λέξη μαυσολείο. Εκεί βγήκε και τα μαυσολεία, ξέρετε. Τα μαυσολεία που έχουμε τα κρατήσαμε γιατί ήταν ο τάφος, δηλαδή τα ταφικά μνημεία. Ήταν μια προσφορά που έδωσε η ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλωσσοτυπία σε όλους τους άλλους. Όπου λέτε μαυσολεία στη Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, ξέρετε ότι είναι από το μαυσολείο της Αλικαρνασσού, του Μαύσολου. Και εδώ αρχίζουν τα κλέδια. Τέταρτο θαύμα. Ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος. Αν όχι το μεγαλύτερο, παιδιά. Εμείς μαθαίνουμε για τους Δελφούς, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το ιερό της Αρτέμιδος στην Έφεσο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της αρχαιότητος. Ο αντίπατρος, ο Σιδόνιος, τον περιγράφω τέτοια αποκάλυψη ώστε τα υπόλοιπα θαύματα να φαίνονται ασήμαντα μπροστά του. Δηλαδή, αυτός ο ναός θεωρούνταν καλύτερος και από τις πυραμίδες. Ασήμαντα τα υπόλοιπα θαύματα, έλεγε της αρχαιότητος. Αυτός ο ναός της Αρτέμιδος ήταν καλύτερος από όλους. Γιατί κατασκευασμένος από μάρμαρο, έτσι, κανονικό μάρμαρο, και στηριγμένο σε 127 κολοσιαίους κίονες, καταστράφηκε τελικά από εμπρισμό του Ηρόστρατου, εκεί του Ηλίθιου, έτσι, που έμεινε στην ιστορία. Έτσι, Ηρόστρατος, ο οποίος ήθελε να αφήσει το όνομά του στην ιστορία, λέει, και το άφησε έτσι. Ξέρω εγώ. Μέσω καταστροφής. Είναι και μια άποψη κι αυτό. Πέμπτο θαύμα. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα, χρυσός και ελεφαντόδοτο, όλο του Διός. Έτσι, στην Ολυμπία. Έργο του Φιδία. Ύψους 12 μέτρων. Είχε 4 ορόφους ύψος. Ίσως και παραπάνω, μαζί με τη βάση. Μπορεί να ήταν και 6 ορόφους ύψος. Έτσι, η βάση. Τεράστιο πράγμα. Άγαλμα του Διός. Από χρυσό, ολεφαντόδοτο, πολύτιμα υλικά. Η τεχνική τελειότητά του, γιατί ήταν τεχνικά άρτιο και τέλειο, δημιουργούσε την θεϊκή αντίληψη και παρουσίαση προς κινητές. Πάμε λοιπόν και στο έκτο. Το έκτο είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Ένα χάλκινο άγαλμα. Εντάξει, το αποτυπώνουν πολύ ως έναν που είχε ανοιχτά τα πόδια και από κάτω παίζονταν τα πλοία και πάνω είχε τη φωτιά για να βλέπουν τα πλοία και όλα αυτά. Πρέπει να πω ότι κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην ήταν έτσι ακριβώς, να ήταν στην ακτή το άγαλμα, από σεισμό καταστράφηκε, αλλά ακόμη και τώρα το ψάχνουν. Μάλιστα, στο λιμάνι της Ρόδου πριν από ένα χρόνο που έγιναν υποβρύχες έρευνες όσο μπόρεσαν, βρήκαν τεράστια αντικείμενα, ογκόλυθους δηλαδή, που εικάζεται ότι είναι αυτό εδώ, η βάση των ποδιών του κολοσσού της Ρόδου. Πάμε στο 7ο θαύμα. Ο φάρος Αλεξανδρίας, που τελευταία βρέθηκαν κομμάτια του στο λιμάνι της Αλεξανδρίας. Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα της ελληνιστικής εποχής. Εις το μεγαλύτερο είναι αυτό, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, ως επίτευγμα που βοηθούσε την αυσιπλοεία. Κατασκευασμένο σε ένα νησί. Σε νησί ήταν κατασκευασμένος ο φάρος. Υπερέβαινε και λεγόταν φάρος το νησί. Τα 100 μέτρα ύψος. Χρησιμοποιούσε καθρεφτικό σύστημα για να αντανακλά το φως. 100 μέτρα ύψος σημαίνει 33 ορόφους. 33 ορόφους, παρακαλώ. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε εκεί το έκτρωμα, βέβαια, έτσι. Άλλο φάρος Αλεξανδρίας, κομψοτέχνημα και άλλο το έκτρωμα που φτιάχνουν εκεί. Η συνολική παράδοση των 7 θαυμάτων δεν είναι απλώς κατάλογος που κατασκεύασαν κάποιοι. Παιδιά, δεν είναι. Αλλά μαρτυρία μιας ανθρώπινης φύσης, η οποία έψαχνε, λειτουργούσε και κυρίως δημιουργούσε. Ο άνθρωπος ήθελε να γίνει δημιουργός. 5 από τα 7 θαύματα ήταν ελληνικά. Αμπηγώς ελληνικά. Πλην των κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνος και των Αιγυπτιακών πυραμίδων. 7 θαύματα η αρχαιότητα, τα 5 ελληνικά. Μιλήστε μου για πολιτισμό, για να δω κάτι που θέλω. Μιλήστε μου εσείς οι νεοραγιάδες, οι πεντοφαλαγγίτες που απαξιώνετε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των Ελλήνων που προσέφεραν. Μιλήστε μου για πολιτισμό, βρε ουμάου-μάου, ούγκα-ούγκα, που αν αφαιρέσει την ελληνική ιστορία, την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές επιστήμες, θα πάτε με ούγκα-ούγκα σέρνοντας τα φίδια και τα χέλια. Να κάνετε τι? Ο άνθρωπος είδε το φως, άνθρωπος, έτσι, υψωμένος να κοιτάει ψηλά, όταν ανακάλυψε ο ελληνικός πολιτισμός τι σημαίνει άνθρωπος. Καταλάβατε, πέμπτο φαλαγκίτες.

Και επειδή έχω μια λατρεία, θα κάνω μια υπέρβαση στο μέλι, και επειδή θεωρώ ότι από τα καλύτερα μέλια παγκοσμίως, Κάλυμνος, Ικαρία, η περιοχή εκεί, να ξέρετε, έτσι, η Λέρος, έχουν τα καλύτερα μέλια, λόγω θυμαριού, κυρίως η Κάλυμνος, το θυμάρι της Καλύμνου, αλλά και η Κρήτη με το θυμάρι. Θέλω ως κυβέρνηση να δώσω ιδιαίτερο βάρος στη μελισσοκομική. Ιδιαίτερο βάρος, παιδιά. Ιδιαίτερο, είναι περίπου 30.000 οι μελισσοκόμοι, δεν με ενδιαφέρει το ποσό, αλλά γύρω από αυτούς δουλεύουν άλλοι 100.000. Υποποίηση, μπουκάλια, πλαστικά, καπάκια, ιστορίες, τον Ατάλο, μεταφορικά, δουλεύουν κι άλλοι. Και το μέλι από την αρχαιότητα ακόμα ήταν βασικό συστατικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής. Αλλά τι θα κάνει η ελληνική λύση? Πρώτον, για τους μελισσοκόμους, προτάσεις συγκεκριμένες, για να μην νομίζετε δεν έχουμε προτάσεις. Άρση κάθε περιορισμού μετακίνησης και μετάβαση και διαχείριση των δασών από ιδιωτικούς φορείς και πρόβλεψη για απρόσκοπτη πρόσβαση στους μελισσοκόμους. Τους απαγορεύουν, λέει, τους μελισσοκόμους να πάνε στα μελίσια τους, ακούστε, ενώ μπορείς να βάζεις GPS κτλ. Εκεί που είναι τα πεύκα, για να μην πάρει φωτιά. Ο πρώτος που ενδιαφέρεται να μην πάρει φωτιά το δάσο είναι ο μελισσοκόμος, παιδιά. Γιατί θα κάνουν τα μέλια του, θα κάνουν οι μέλισσές του. Αλλά τόσο ηλίθιοι κυβερνάνε τη χώρα. Βέβαια, όταν βάζουν ανεμογεννήτριες δεν απαγορεύεται να πάνε ανεμογεννήτριες επάνω. Κίνηση μελισσοκομικών φορτηγών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Τους απαγορεύουν να πάνε με τα διόδια, λένε. Να πληρώνουν και δηλαδή, μεταφέρω εγώ το με τις μέλισσες, πληρώνω και διόδια. Ανεβάζω το κόστος μου. Είναι ηλίθιοι, σας λέω. Είναι ηλίθιοι. Βιολογική επιδότηση, κανονικά. Βιολογική επιδότηση ή χρηματοδότηση να είναι μονάδα όπως ίσχυε και όχι ένα αναρρυθμιστικά σύνολα. Επίσης, δεν έχουμε ανεξάρτητο τμήμα μελισσοκομείας, παιδιά. Ακούστε, μελισσοκομείας στα συναρμόδια υπουργεία. Τα υπουργεία στην Ελλάδα δεν έχουν τμήμα μελισσοκομείας. Το καταλαβαίνετε. Όπως η Αλία είναι στην αγροτική ανάπτυξη ενταγμένη. Έλατε, τι σχέση έχει? Όπως δεν έχουμε μελισσοκομεία. Πώς μπορεί να το χρηματοδοτήσει όλο αυτό? Παιδιά, υπάρχει ολόκληρο σχέδιο στην ελληνική λύση χρηματοδότηση μελισσοκομείας. Θα μείνω όμως σε κάτι άλλο. Σε αυτό που θα αποτρέψουμε με τα μανίας της ελληνοποίησης. Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί η χλιλασιμότητα, παιδιά. Του ισοζυγίου μελιού για τους εμπόρους και τυποποίηση. Υπάρχει μια εταιρεία στην Αττική, το Μέλι Αττικής, να το πω έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Το γνώρισα τον άνθρωπο σε μια έκθεση μελισσοκομικής, ο οποίος τυποποιεί το μέλι. Δεν είναι μελισσοκόμος. Εγώ θέλω αυτό που παραγωγώ να βοηθήσω. Και το τυποποιεί, δεν ξέρω πώς το τυποποιεί, παίρνει μέλια, βάζει, δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά εγώ θέλω μέλι κανονικό. Όπως επίσης η αθρώα εισαγωγή γλυκόζης. Φέρνουν γλυκόζη, τη βάζουν στα μπουκάλια και την κάνουν μέλι. Φέρνουν από τη Βουλγαρία 90% βουλγαρικού μελιού ή ρουμανικού μελιού, βάζουν και 5% ελληνικό και λέει είναι ελληνικό μέλι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά θα κοπούν να μας. Δίωξη εμπόρων με παραπληκτικές ετικέτες όσον αφορά τη χώρα. Δίωξη, θα τους κλείσω φυλακή. Δεν με νοιάζει. Είτε είναι το μέλι Αττική, είτε το μέλι Θεσσαλονίκη, είτε το όποιο μέλι και να είναι. Όποιος τυποποιεί μέλι με γλυκόζη μέσα, θα πηγαίνει φυλακή. Και ας το πω διαφορετικά. Μέλι με 3 ή 4 ευρώ δεν πρόκειται να βρείτε κανονικό. Σας το λέω και σκοιτάζω τα μάτια. Δεν πρόκειται να βρείτε. Η τιμή του μελιού είναι πάνω από 6 ευρώ. Όταν βλέπετε 2,5 και 3 ευρώ, δεν είναι μέλι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Μέλι δεν είναι πάντως. Πραγματικό. Ακούστε. Γιατί δεν κάνουμε θεσμοθέτηση της εναρμόνισης οδηγίες γυροσκόπησης ανάλυσης που έχει καταθέσει από 7 επιστημονικούς φορείς στο κράτος. Δεν έχουν καταθέσει οι άνθρωποι και δεν την υλοποιούν. Για να βοηθούν τους βιομηχανούς που κάνουν τυποποίηση μελιού. Όχι τους μελισσοπαραγωγούς. Η εισαγωγή μελιού να δηλώνουν παράλληλα, γιατί δεν το δηλώνουνε. Με τα μέλια που εισάγουν και τις γλυκαντικές ουσίες. Φιλτραρισμένο δίθεν μέλι, διηθημένο μέλι και το πουλάνε για μέλι. Βαριές κυρώσεις σε εμπόρους που συλλαμβάνονται με νοθευμένα ελληνοποιημένα μέλια. Υπάρχουν λύσεις, σας λέω. Και επίσης, δώστε επιτέλους τυποποιημένο το σήμα του ελληνικού μέλιου. Κάντε βρε τυποποίηση βρε σε μελισσοκόμους με συχνούς διοικητικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους. Βλέπετε ότι για κάθε πτυχή της οικονομίας έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ρε παιδιά.
Συγκεκριμένα κτηνοτρόφους, μπελισσοκόμους, αλιείς, γεωργούς. Τα έχουμε έτοιμα. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Βοηθήστε μας τουλάχιστον. Στηρίξτε την ελληνική λύση.

0: Για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί λίγο από την ιστορία με το γάμο ομοφυλοφίλων γιατί φοβάται τον Τραμπ, αλλά κατά βάθος τα πιστεύει, να ξέρετε, όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που το κάνουν για λόγους λαϊκισμού και για λόγους, όχι το πιστεύουν, όχι, ψηφοθυρίας. Οι χειρότεροι λαϊκιστές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τάχα δεν ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων όπως και ο Σαμαράς, αλλά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ βλέπω υπουργούς που έχουν βουλευτεί και είχαν ένα κίνητο πριν 5 χρόνια και τώρα έχουν 11. Στη Λευκάδα έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω που τα βρήκε, από κληροδότημα μάλλον τα πήρε. Έχει καλούς κληρονομικούς, παππού της γιαγιάς, ό,τι πήρε. Παίρνουν όλοι. Ο άλλος έχει 5, άλλος 15, άλλος 55, άλλος 40, άλλος 30 ακίνητα. Πού τα βρίσκουν? Τώρα θα μου πεις, οι άλλοι από πληστηριασμό πήγε και πήρε σπίτι και το παίζει το κόμμα των λυπημένων, το κόμμα της συμπόνιας και της θλίψης. Τι να συζητάω, ρε παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη διαφήμιση από τα Lidl, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για συμπερίληψη.
1: Με το νέο μέλος της ομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι?
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάω σήμερα μαζί σας. Ονομάζομαι Μπεσκιατούλ Μουταχαρή. Συγγνώμη, πώς πεις ότι σε λένε?
1: Μπεσκιατούλ.
2: Δεν έχεις κάποιο αποκοριστικό? Μήπως να σε λέμε Μπέκι?
1: Ναι, καλύτερα για ευκολία. Εντάξει, Μπέκι.
2: Αν το πείτε μια-δυο φορές είναι πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, άμα βολεύει καλύτερα.
1: Συγγνώμη. Θα μου το γράψεις?
2: Θα το μάθω κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
0: Το όνομά μας δεν είναι αστείο, είναι η ιστορία μας. Αυτό να το στείλετε στο Τσίπρα. Για τη Μακεδονία. Το όνομά μας δεν είναι αστείο για τη Μακεδονία, είναι αστείο όμως, Εδώ γιατί δεν θα περάσετε ένα μήνυμα? Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάω, ρε, στη Μέκα? Για πείτε μου. Γιατί δεν πάω στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία που έχει δουλειές, έχει λεφτά? Δεν το κατάλαβα. Τι μηνύματα περνάτε? Το όνομα, ξέρω εγώ, και κρίμα, αυτό, η συμπόνια, οι επενδύουν στο συνέστημα, να το αποδεχτούμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας είναι και παράνομοι, δεν πειράζει. Ας αντιβαίνει και στην νομιμότητα, δεν πειράζει. Αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να κόβονται και να μην μεταδίδονται. Γιατί η επιρροή των ανθρώπων είναι ξεκάθαρη εδώ. Αλλά είπαμε, μέχρι εδώ. Ωραία, αφού το όνομα μας δεν είναι αστείο και είναι η ιστορία μας, να δω να πάρουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας. Μπαραντούρη, πώς τη λένε, Μπαρντούρη, πώς τη λένε, τι θα την πούμε, το όνομά της, κανονικά. Το όνομα της Μακεδονίας που είναι? Αστείο ήτανε? Γιατί δεν βγάζουν τα λίτ μια τέτοια διαφήμιση για το όνομα της Μακεδονίας? Για πείτε μου, κύριε Τσίπρα, το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορία μας. Γιατί εκεί έκπτωση και εδώ άπλες. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
13: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
12: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
13: Say Chess!
12: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
14: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βασιλόπουλο στην πρωινή μας παρέα σήμερα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, κύριε Μούση. Καλημέρα, κύριε Μελαρός.
2: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, δεν σας βλέπω να φεύγετε διακοπές φέτος.
1: Όταν έχεις μάθει από μικρό παιδί να εργάζεσαι, δεν φεύγει διακοπές εύκολα. Όπως κάνουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, είναι επάγγελτοι οι άνθρωποι και διακοπάνουν συνεχώς. Εμείς και στη δουλειά και εδώ και όπου χρειαστεί.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος η τελευταία εβδομάδα με τις καταστροφικές πυρκαγιές, με 5 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους από ήταν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Σας άκουσα να λέτε ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν.
1: Συμφωνώ. Δεν μπορούν και δεν θέλουν. Ακούστε λίγο. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές, θα έχουμε πάλι τα ίδια με τις πλημμύρες. Εκεί μπορεί να χάσουμε πάλι ανθρώπους. Γιατί αυτό το κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει. Αυτή εδώ, ξέρετε τι είναι, η έκθεση Golden Meyer που την πληρώσαμε με αίμα του κυρίου Τσίπρα για το μάτι. Πληρώσαμε λεφτά για αυτή την έκθεση. Καθίσαμε προχθές οι εμπειρογνώμονες του κόμματός μας και διαβάσαμε σελίδα-σελίδα. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Δεν εφαρμόστηκε ούτε το 10%. Ούτε από τον Τσίπρα, ούτε από τον Μητσοτάκη. Το τι λέει η έκθεση. Πληρώθηκε με αίμα, λέω, για το μάτι. Και τη δείχνω στον κόσμο για να καταλάβει ότι λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο η μισθή η χαμηλή, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή που φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι χωρίς, όχι λόγο, αλλά από αυλεψία, αστοχία και βλακεία ταυτόχρονα του πολιτικού συστήματος και πολλές φορές και δόλο. Γιατί το λέω αυτό. Πείτε μου, πόσες από τις προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα έχουν εφαρμοστεί πραγματικά στην Ελλάδα? Καμία. Ξεκινάμε με τις φωτιές. Όλοι μιλούν για το αποτέλεσμα. Μπήκε η φωτιά. Το πρόβλημα είναι να προλάβεις τη φωτιά. Και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Πήραμε λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψη για να κάνουμε την υπογειοποίηση. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι τους ότι το 55% των πυρκαγιών γίνονται από τα καλώδια που είναι πάνω από τη γη. Ωραία. Πήραν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσο τοις εκατό των καλωδίων μπήκαν κάτω από τη γη? Το 2%. 7 χρόνια κυβέρνηση, λεφτά υπήρχαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, το 2% υπογειοποίηση.
2: Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό?
1: Γιατί είναι ανίκανοι.
2: Δηλαδή, πού πήγαν?
1: Γιατί είναι ανίκανοι οι άνθρωποι. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ανίκανοι. Εσείς είστε από το πρωί εδώ, εργάζεστε για να κάνετε μια δουλειά. Αυτοί σηκώνονται 10 η ώρα, 11 η ώρα και πάνε στο Υπουργείο τους για να κάνουν δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεύτερον. Κατήργησαν το δασαρχείο και τις δασοφύλακες. Θυμάμαι το Μούσιο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια βέβαια. Ανέβαινε πάνω στους Σέιξουκ, πάνω στα φυλάκια, μιλούσε με τις δασοφύλακες.
2: Ναι.
1: Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Αυτός που ξέρει το δάσος είναι ο δασοφύλακας. Όχι το δασαρχείο απλά. Ο δασοφύλακας, ο δασονόμος. Κατήργησαν τους δασοφύλακες. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν που είναι τα μονοπάτια, ξέρουν που θα οδηγήσουν την πυροσβεστική. Δεν πάει στα τυφλά η πυροσβεστική. Δεν κάναμε αντιπυρικές ζώνες. Έχει πάει Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και αυτό γίνονται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Σας λέω μόνο μερικά πράγματα και υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, πού είναι η συνεργασία Δήμων και πολιτών? Πού είναι η κοινωνία των πολιτών να σταθεί δίπλα στο πρόβλημα?
2: Θα σας πούν ότι τα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα φέτος.
1: Δεν ήταν τα οικόπεδα καθαρισμένα. Εδώ το Δήμο δεν είναι καθαρισμένο. Έλεγα ένα ρεπορτάζ στον Μπέγκα πριν κάνει μια εβδομάδα. Δήμο στην Αθήνα δεν είχε καθαρίσει τα οικόπεδά του. Τι να συζητάμε, ένα κράτος μπαχαλό. Αυτό έφτιαξαν. Εδώ δεν έχουμε σχέδια βόσκησης. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν πει ότι τα σχέδια βόσκησης των ζώων στα βουνά δημιουργούν στην αποψήλωση των χόρτων κυρίως από τον Μάιο, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, ώστε τα ξερά χόρτα να εξαφανίζονται. Τα κατσίκια, ρε παιδιά, έτσι το λένε στο χωριό μου. Τα κατσίκια που μπορούν να φάνε το χόρτο. Είναι 5-6 πράγματα που δεν τα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και δεν τα κάνουν γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κύριε Μούσιο, ξέρετε πόσα λεφτά δώσαμε σε μισθώσεις? 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια δόθηκαν σε μισθώσεις ελικοπτέρων και διαφορών πτυτικών μέσων.
0: Χρειάζονται.
1: Η μίζα της μίζας, κύριε Μούσιο. Έχετε δει κανένα ηλίθιο να πηγαίνει να κάνει κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια και να μην κάνει δικό του στόλο? Ειδικά τυπικά μέσα. Μόνο αν είναι ηλίθιος. Ή αν μιζώνεται, αν τα παίρνει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται. Τότε είναι πολύ ηλίθιος κάποιος να πηγαίνει να νοικιάζει με 500 εκατομμύρια και να μην κάνει μια οργάνωση, ένα σχέδιο, ώστε να έχει δικά του πτυτικά μέσα. Ξέρετε, κύριε Μούσιο, ότι στα σχέδια του Μητσοτάκη από το 21, το θυμάμαι, μέσα στη Βουλή απαντούσε σε μένα και μου έλεγε: θα πάρουμε 7 καναντέρ, θα πάρουμε ελικόπτερα, θα πάρουμε εκείνο. Και βλέπω το νέο σχέδιο. Ακούστε εδώ. Αφαιρέθηκαν από την πρόβλεψη τα 7 καναντέρ. Μας λέγανε το 25 τα πέραμε, τώρα εδώ 30. 11 αεροτράκτορα αφαιρέθηκαν. Τα ελικόπτερα, τα Skycrane αφαιρέθηκαν. Τα UAV αφαιρέθηκαν. Η αναβάθμιση των 2 Super Puma αφαιρέθηκε. Αυτά είναι. Προκηρύχθηκαν το 21-22 ότι θα γινόταν το 25. Προβλέπονται μόνο 2 μεσαία πυροσβεστικά ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα ιατρικής χρήσης και ένα ελικόπτερο μεταφοράς ομάδας διαχείρισης. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αφηρημένα λόγια. Είναι μέσα από τη Βουλή, σας λέω. Είναι στοιχεία. Και ντρέπομαι γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Είναι δυνατό, κύριε Μούσιο, όταν τα παιδιά είχε στην Κρήτη με μάσκες για τον κοροναϊό να κυκλοφορούμε στο πυροσβεστικό όχημα. 250 ευρώ κάνει ένα παιδιά. Πηγαίνουν οι πυροσβέστες με σόλες πλαστικές να σβήσουν φωτιά και καίγονται οι σόλες των παπουτσιών τους, τη αρβίλα. Σοβαρά μιλάμε. Έτσι θα σβήσουμε τις πυρκαγιές.
0: Να δούμε λίγο.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και συνεχίζουν τα ίδια εγκληματικά λάθη. Και βλέπεις έναν Τσίπρα να υποστηρίζει το Μητσοτάκη.
0: Ανακοίνωση. Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται.
1: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει το Μητσοτάκη. Τι είπε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το μάτι. Κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
0: Να σας ρωτήσω λίγο και για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά, το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση.
1: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση, πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από το θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
0: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείτε ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση.
1: Όχι, εγώ εμπιστεύομαι με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει έναν τεμπέλι, έναν άργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο που εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το ποθενέσχε του.
0: Εάν η κάλπη δείξει ότι σα καλεί
1: να
0: θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν και εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου.
1: Ποιες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε θα σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τις σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ 4 ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεω, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπακτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγονται, της κυρίας Καριστιανού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε. Βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε
1: Τσίπρα. Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε. Να έχετε. Όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι
2: να έχετε
0: διαβάζετε.
2: Plan B.
0: Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω.
3: χωρίς κάμερες, χωρίς ματ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες τρεις μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές, οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών. Ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι είναι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες, εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ. Και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές, που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε.
3: Για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη. Εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας τον κάνει.
2: Ωραία, πρόεδρε, αφού πάτε λοιπόν και στη λέξη.
3: Δεν είναι ωραία ιδέα αυτή που είπα. Πάει ο κύριος Μούσιος, έτσι, ο οποίος είναι και υπουργός. Πάει πουγάρα στην Ελούντα Beach, 10 μέρες ακούστε
2: με λίγο. Α, το είπατε τυχαία, από εκεί είμαι.
3: Ωραία, όταντα, 2.000 την βραδιά. Κόβει τιμολογία και ο υπουργάρας
2: που
3: πήγε με κολλητό τον ξενοδόχο που είναι της Νέας Δημοκρατίας και ξαπλώστρα φαγητό και όλα τζάμπα. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση.
2: Ωραία. Δεν αρκεί το πόθεν έσχες. Λοιπόν, προτείνετε και κάτι επιπλέον.
3: Υπάρχει πόθεν έσχες.
2: Δεν ξέρω. Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Ξέρετε.
2: Βγαίνει κάθε χρόνο.
3: Ξέρετε.
4: Το κάνουμε.
3: Δεν βγαίνει κάθε χρόνο.
2: Το βλέπουμε.
4: Το κάνουμε. Και εμείς όχι. Κάθε χρόνο το κάνουμε.
3: Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11. 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη Βουλή, κύριε Ρώση. Τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρω κάποια εκατομμύρια. Δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
2: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
3: Πανεύκολο.
2: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
3: πανεύκολο.
2: Το πρόβλημα?
3: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ. Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ. Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την σκοκέρδια. Πιάνω το βενζινά να κλέβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα, το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσκροκερδίσουν, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσκροκέρδια, παιδιά. Εσκροκερδούν, εσκροκερδούν στον Έλληνα. Σκυλεύουν το βιό του Έλληνα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει. Και δεν θα το επιτρέψει η ελληνική λύση.
4: Έχουμε και δύο πολέμους, βέβαια, έτσι.
3: Τι πολέμους?
4: Πρόεδρε, που και στη Ρωσία.
3: Ένα
4: και,
3: πόλεμο έχουμε.
4: Και στην Μέση
3: Ανατολή
4: που επηρεάζουν τις τιμές του.
3: Έναν πόλεμο έχουμε και αυτό τον έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τον Πούτιν. Έτσι. Έκανε πόλεμο μόνος του. Πήρε τα λάβαρα του πολέμου και λέει πολεμάω τη Ρωσία. Την ώρα που όμως βάζει βέτο για να φέρνει ο Προκοπίου το πετρέλαιο από τη Ρωσία. Την ώρα που οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους και ανοίγουν δουλειές για να κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο με ρωσική τεχνολογία σε περιοχή της Αξονίας. Την ώρα που οι Γερμανοί και οι Γάλλοι χθες μόλις έθεσαν βέτο για το σολομό και κάτι ψάρια που φέρνουν από τη Ρωσία για να μην ανεβούν οι τιμές στη Γαλλία και στη Γερμανία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει οπροκυπευτικά τα λάχανά της, τα καρότα της. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε έναν πόλεμο και αυτός αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, ξεκάθαρα. Ο άλλος πόλεμος είναι αυτοκτονικός ιδεασμός του Πρωθυπουργού. Και πολύ εύστοχα και εύλογα ο κύριος Μαρινάκης το είπε. Έκανε δήλωση. Δεν γίνεται να πυροβολάμε τα πόδια μας. Δεν γίνεται να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία και να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Και το μερίδιο ευθύνης είναι πανάκριβο γιατί το ρεύμα. Για πείτε μου. Ποιος έστεισε τις ανεμογεννήτριες? Γιώργος Παπανδρέου, 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς, νέο κόμμα, νέα πολιτική, 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Τσίπρας, το νέο, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και ρωτώ τον ελληνικό λαό, πληρώνει φθηνότερα το ρεύμα? Το πληρώνει? Όχι. Άρα ποιος κονομάει? Οι πλουτοκράτες. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουνε, όλοι υπηρετούν τους πλουσίους και όχι τους φτωχούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, η πρότασή μου για φορολόγηση τουλάχιστον 30% των κερδών των τραπεζών, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα λεφτά αυτά είναι 13η και 14η σύνταξη. Αυξήσεις σε στόλους, στους πυροσβέστες. Δεν μπορεί να παίρνει ένα χιλιάρικο ο πιλότος και να πετάει στο Αιγαίο ή ο πυροσβέστης. Μίνιμουμ 1.800 ευρώ πρέπει να παίρνουν οι έστολοι. Μίνιμουμ, σας λέω. Με 30% φόρο στις τράπεζες, τελειώνει ιστορία. Τέλος προμήθειας τραπεζών. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά, ξέρετε, υπάρχουν. Βέβαια. Υπάρχουν, αλλά δεν τα κυβάει κανένας. Και είναι στους πλουτοκράτες, οι οποίοι απομυζούν τον Έλληνα, ξεζουμίζουν το ζουμί του. Και μόνο εμείς τα λέμε, ξέρετε. Μόνο εμείς.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
4: Και ελπίζω, και ελπίζω να προλάβετε να πάτε και λίγες μέρες διακοπές.
2: Εμείς θα ευχηθούμε πάντως καλές διακοπές.
3: Εμείς, εγώ προσωπικά, θα πάω μια εβδομάδα διακοπές στο όμορφο Πύλιο. Στο χωριό, πάμε.
4: Μάλιστα, Χαλκιδική θα πας καθόλου δηλαδή?
3: Η Χαλκιδική πλέον δεν είναι ελληνική. Την έχουν κάνει Ρουμάνο, Βουλγάρο, Σκοπιάνο, Σερβό και κατάσταση.
4: Είναι οι γειτονές μας, πάντα έρχονται.
3: Σε πουλάνε, όχι, δεν είναι κύριε Μουσού έτσι. Έχει ξεπουληθεί η Χαλκιδική. Αϊκόπεδα, ακίνητα, μεζονέτες. Ξεπουλιέται η Ελλάδα χωρίς έλεγχο των κεφαλαίων από πού έρχονται. Έρχεται ο Νταβατζής, συγγνώμη κυρία μου και στους κυρίους. Έρχεται το μαύρο χρήμα, ο μαφιόζος από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια. Και αγοράζει ακίνητο χωρίς το έλεξε κανένας. Τον Έλληνα με το που πάνε να αγοράσει ένα ακίνητο, το ξετινάζουν. Πάνε να βγάλετε 20.000 από την τράπεζα, θα ξετινάξουν κύριε Μουσικό. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω. Και αγοράζει 1.000.000 βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
2: Έχει παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
3: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και
3: στα νησιά. Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλο.
4: Ευχαριστούμε, πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμώνται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στην Διεθνή Έκθεση δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, όπως τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών στη

0: Χαλκιδική από την Πυρκαγιά στην Σίβηρη, κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δήμο Κασάνδρας. Σήμερα αρχίζουν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Φωτιά σε εξέλιξη σε γεωργική έκταση αυτήν την ώρα ανάμεσα σε Τριζίνα και Άγιο Γεώργιο. Ελεύθερη η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευθεί λόγω αφθόδου πυρετού στη Λέσβο. Καμπανάκι για την Θεσσαλία από τους επιστήμονες. Όπως τονίζουν, κάτω από τα χωράφια το νερό λιγοστεύει επικίνδυνα. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Παράλληλα, η Μόσχα δέχθηκε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones, με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν εκατοντάδες αναχαιτήσεις αλλά και ζημιές σε υποδομές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης. Τοπικά στα υπηρετικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη με εντάσεις έως 4 αποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς!
12: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
16: Παιδεία σχολικά.
17: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
16: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
17: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
16: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
17: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
19: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
18: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
19: Γίνε δωρητής οργάνων.
18: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
19: Για πληροφορίες και ραντεβού,
18: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτή.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. 18 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. 69 07 483 484, τα μηνύματάκια σας βλέπω, διαβάζω μέσω Viber. Εδώ λοιπόν και σήμερα θα μου πεις, σαν τον Focus δεν έχει, οπότε μένουμε Focus. Αν και σήμερα βλέπω ότι σταδιακά επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές ορισμένοι. Ο καιρός βέβαια παραμένει καλοκαιρινός σε όλη την χώρα. Θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά θα συνεχιστεί, έχει διάρκεια το καλοκαίρι ακόμη. Να είστε καλά, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Τρίτη 18 Αυγούστου, στο επίκεντρο της επικαιρότητας τα εθνικά μας θέματα, με την Τουρκία να τραβά το σκηνή. Συνεχίζεται έτσι αυτό το σκηνικό κλιμάκωσης. Επίσης η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο. Ακούστε, το 56, ένα ποσοστό περίπου 57% των νέων από 25 έως 34 ετών εξακολουθεί και μένει με τους γονείς του, ναι, στο πατρικό του σπίτι, και αν έφυγε ξαναγύρισε λόγω δυσκολιών οικονομικών. Επίσης, τι άλλο έχουμε, ναι, μετράμε αντίστροφα και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να έχει βάλει κάτω τι ακριβώς θα εξαγγείλει, ενώ βέβαια η ακρίβεια, το γνωρίζει πολύ καλά, είναι το μεγάλο αγκάθι για την πλειονότητα των Ελλήνων, οπότε εκεί θα επικεντρωθούν, σε μεσαία τάξη, σε συνταξιούχους, θα τα πούμε. Και έχουμε και μία Μέση Ανατολή που όχι μόνο δεν ομαλοποιείται η κατάσταση, αλλά κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Όποιες διπλωματικές προσπάθειες και αν έγιναν, δεν απέδωσαν καρπούς. Οπότε μία πολυπόθητη ΗΠΑ Ιράν είναι αδιέξοδη, είναι πολύ πολύ μακριά, και έχουμε βεβαίως και εκατέρωθεν προειδοποιήσεις. Πάντα στο επίκεντρο, το στενό του Ορμούς, βεβαίως.

Σας καλωσορίζω στο Viber. Ο Νικόλας εδώ, ο Πασχάλης επίσης. Να είστε καλά από την Κόρινθο. Ο Δημήτρης και εμείς σας αγαπάμε πολύ πολύ. Χρόνια πολλά, ετεροχρονισμένα από τον Δημοσθένη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Άλλωστε και νωρίτερα μπορούμε να ευχηθούμε και αργότερα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Αυτό να σου πω το ακολουθώ εδώ και χρόνια. Οτιδήποτε τοξικό ας το αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε που έχουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, Δημοσθένη. Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος δεν βγάζει κάτι θετικό, αλλά ακριβώς το αντίθετο, νομίζω ότι μπορούμε και είναι καλό να κρατάμε αποστάσεις. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε εσένα. Για ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, εγώ δεν την είδα αυτή τη διαφήμιση. Εν τω μεταξύ, θα ψάξω να τη δω. Κωνσταντίνο, στον Βασίλη. Κωνσταντίνε, στο Βασίλη, τους χαιρετισμούς μας, στη Χρυσούλα, στον Στάθη και στην Καλλιόπη. 69-07-483-484. Μακριά, μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε, αυτή η αύρα, η αρνητική ενέργεια, και είναι και το μάτι, το οποίο μέχρι να κάνω και το επεισόδιο στη Φυγόκεντρο δεν πίστευα, με γελάει ο Γιώργος, αλήθεια. Αλλά μετά από εκείνο το επεισόδιο νομίζω ότι αναθεώρησα, ναι. Συγγνώμη, Δημοσθένη, συγγνώμη, ούτως ή άλλως δεν ήταν επίπληξη. Σε κάθε περίπτωση είναι χαρά όταν ευχόμαστε. Και βγαίνει μάλιστα μέσα από την ψυχή μας. Να σε καλά, να σε καλά, Δημοσθένη μου. Καλή συνέχεια. Πώς πάτε εκεί από θερμοκρασίες, τι γίνεται? Σήμερα παραδόξως, δόξα το Θεό, όσον αφορά τις φωτιές, ξεκινήσαμε σχετικά καλά. Μόνο στην Τριζίνα, εκεί σε μια περιοχή αγροτική έκταση, νομίζω έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, κάποιο έτσι πρόβλημα. Και νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, εκεί η φωτιά κοντά στις γραμμές του προαστιακού, εκεί υπήρξε ταλαιπωρία γιατί διακόπηκαν και τα δρομολόγια. Να μην το πολύ συζητάμε, γιατί δεν θέλει πολύ να αρχίσουμε πάλι τις ανακοινώσεις, φωτιά εδώ, φωτιά εκεί, φωτιά παραπέρα. Αλλά νομίζω πως αν και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, θα πάμε καλά όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, γιατί δεν έχουμε δυνατούς ανέμους.

0: δεν ήταν για το ξεμάτιασμα, για το μάτι. Γελάει, έχει πεθάνει ο Γιώργος για αυτό το επεισόδιο που αναφέρθηκα στη Φυγόκεντρο. Δεν είχε να κάνει μόνο με το μάτι. Ήτανε, είχε και άλλα πράγματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αλλά μεταξύ αυτών υπήρχε μια αναφορά και γι' αυτό, Γιώργο, γελάει.
1: Τι να κάτσω να κάνω, φίλο μου. Είναι κατάσταση αυτή. Δεν ρωτώ, είναι κατάσταση αυτή.
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου, καθίστε να τον εξετάσετε.
1: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου. Να συνεργαστώ με την κεραμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα. Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματσούνια φτιάχνω, ούτε βότα να πουλάω κι άλλα μαγικά.
2: Γιατί επιμένεις, κυρία Ελένη, και τον στενοχωρείς τον κύριο. Ας τον να πάει στην ευχή της Παναγίας. Άλλωστε, τι μπορεί να κάνει ο κύριος για τον κύριο δήμαρχο. Εξ όσων έχω ακούσει, ο κύριος είναι κτηνίατρος. Εκτός κι αν ο κύριος δήμαρχος είναι μοσχάρι.
1: Εσύ τον πέρασε τον κύριο δήμαρχο για μοσχάρι. Γι' αυτό του βρες και το χόρτο.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι το κακό μάτι δεν επηρεάζει, ε? Έτσι, εκείνο το έντονο, το βλέμμα που δεν μπορείς να... Ορίστε. Τώρα, γαλάζια, πράσινα, μαύρα. Το θέμα είναι τι σκέφτεται αυτός που σε κοιτάζει. Να. Λέω εγώ τώρα. Κάνουμε την προσευχή μας σε κάθε περίπτωση και όλα καλά, Γιώργο. Ναι, τρεις. Να. Και μια χαρά. Όλα καλά έπειτα. Αλήθεια. Το σταυρό μας σε κάθε περίπτωση και συνεχίζουμε. Το πρωθυπουργό μας μην ματιάσουμε φτου φτου φτου και δεν μας τα πει καλά εδώ από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, γιατί έχει να υποσχεθεί για συνταξιούχους, για χαμηλόμισθους, γενικότερα τη μεσαία τάξη, θα προσέξει τους μικροεπιχειρηματίες, μικρομεσαίους, ναι βέβαια, γιατί έχει κατανοήσει αυτή η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά, αφού απόλαυσε τις διακοπές του, αφού έκανε τα μπανάκια του, σου λέει τώρα πρέπει να δούμε και αυτούς που δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές φέτος. Εν τω μεταξύ, τι λέγαμε χθες για τον Πρωθυπουργό, ότι είναι λίγο έως πολύ στον κόσμο του να καίγεται όλη η Ελλάδα και αυτοί όχι μόνο να κάνουν τις διακοπές τους, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι υπουργοί και οι βουλευτές. Και δεν πάει να καίγεσαι εσύ. Σου λέει θα ολοκληρώσω τον κύκλο των διακοπών μου και έπειτα θα έρθω. Στα βήματα του πάτησε και ένας ακόμη Κολομβιανός υπουργός. Η Κολομβία, ως γνωστόν, χαοτική η κατάσταση μετά τον σεισμό, μετά από τόσους νεκρούς, και ο υπουργός πήγε σε μια παραλία μετά τον σεισμό και χαλάρωνε, διασκέδαζε σαν να μην συνέβαινε τίποτα λίγες ημέρες μετά από αυτόν τον φωνικό σεισμό που ρήμαξε τη χώρα 7,4 Ρίχτερ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτήν τη στάση. Ήθελε, λέει, να περάσει κάποιες χαλαρές ώρες με την οικογένειά του. Γι' αυτό το έκανε, αυτή ήταν η δικαιολογία του, γιατί φυσικά στιγμιότυπα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Εντάξει, και ο δικός μας το ίδιο θα επικαλεστεί. Δεν μπορώ λίγες ώρες με την οικογένειά μου, ρε αδελφέ. Το θέμα είναι ότι είστε πρωθυπουργός, ότι είστε υπουργός στην περίπτωση του Κολομβιανού. Δηλαδή, ειλικρινά, βρε Γιώργο, έχουμε μία δουλειά, είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, επαγγελματίες. Αν συμβεί κάτι, πόσες φορές έχουμε σπάσει την άδειά μας, έχουμε γυρίσει, γιατί πρέπει να το κάνουμε, είναι καθήκον μας σε κάθε περίπτωση. Και εσύ που ηγείσαι μιας ολόκληρης χώρας, είσαι πρωθυπουργός, δεν θα σταματήσεις τις διακοπές σου, έχουμε νεκρούς, έχουμε καταστροφές. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις που ζήσαμε τελευταία εβδομάδα και συνεχίζεις εσύ ακάθεκτος. Δηλαδή, μπορείς να κοιμηθείς, θα μου πεις, και να κοιμηθεί μπορεί και να ξυπνήσει και να λιαστεί στην παραλία, γιατί όχι να λυκνιστεί και σε κάποιο beach bar. Και δεν πάει να καίγεται ο κόσμος.

Το θέμα πάντως δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες τις οποίες θα προχωρήσει ο Πρωθυπουργός ή οι υποσχέσεις. Το θέμα είναι αν εκτός από όλα όσα θα ανακοινωθούν, το ύψος των παροχών έχει γίνει γνωστό το budget. Το θέμα είναι αν υπάρχει ένα σχέδιο, αν υπάρχει πρόθεση πραγματική να στηριχθούν τα εισοδήματα, οι συντάξεις και φυσικά να βελτιωθεί η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή αόριστα και γενικότερα και σε βάθος 4 χρόνων δεν νομίζω πως υπάρχει υπομονή να αντέξουν. Το θέμα είναι εδώ και τώρα αν υπάρχει σχέδιο για να νιώσουν οικονομικά, να νιώσουν μια ασφάλεια, να το πω έτσι, βλέποντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να βελτιώνεται το οικονομικό τους, το βιωτικό τους επίπεδο. Πάντως θα τον καλωσορίσουν και αγρότες και εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και φοιτητές και αυτοαπασχολούμενοι και πολλές κοινωνικές ομάδες, όλοι εν ώψη ΔΕΘ προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Έχει προγραμματιστεί πολύ μεγάλο συλλαλητήριο για τις 5 του Σεπτέμβρη. Καλά στα κόκκινα, εξαγριωμένοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είδαν να υλοποιείται ούτε μία από τις υποσχέσεις μετά τα μπλόκα τα οποία έσπασαν μετά στις γιορτές των Χριστουγέννων.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, όλα καλά και με τα ακουστικάκια μας τακτοποιήσαμε τα θέματα μας και πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM συντονισμένη στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Με τον αντιστράτηγο αποστρατεία, κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα, θα συζητήσουμε σε λίγο για τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και τις προκλήσεις των Τούρκων. Τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484. Στάθης από την Ολλανδία, τις ευχές σου, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Δέσποινα θα επιστρέψει, θα τις μεταφέρω όλα όσα μας γράφεις. Το πόσο μας έχει ρημάξει και το πόσο μας έχει εξαθλιώσει θα μας πει ποτέ προς τον κύριο Μητσοτάκη το ερώτημα από τον 112. Λαός που εκλέγει προδότες κλέφτες δεν είναι θύμα αλλά συνένοχος και συνεργός για το αν θα τους ψηφίσουν πάλι, μου γράφετε. Το Βαλεντινάκι εδώ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, καλά νέα να υπάρχουν. Ναι, ψάχνουμε με το κι άλλοι να τα βρούμε, αγαπημένοι μου. Πότε κιόλας έφτασε ο Σεπτέμβριος, γιατί πλησιάζει. Ευχές από τον Νικόλα, να είσαι καλά αγαπημένε μας. Και η Κατερίνα εδώ, και εγώ σας αγαπώ πολύ πολύ, να είστε καλά. Και η Vulcom κοντά μας και σήμερα με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Για εσάς που είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε προγραμματίστε, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808, η προσφορά τρέχει για φοιτητές, φοιτήτριες στην Vulcom. Καλέστε.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Κούσαντα, γιατί δεν θέλω να χάσουμε λεπτό. Τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Γεια σας, χρόνια πολλά εύχομαι και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο, χαιρόμαστε. Να είστε γερός, δυνατός και κοντά μας, έτσι να μας ενημερώνετε. Υπάρχει μια ανησυχία έκδηλη, κύριε Κούσαντα. Θα μου πείτε, γιατί πότε δεν ήμασταν ανήσυχοι με τους Τούρκους, αλλά βλέπουμε ότι το σκηνί το τεντώνουν μέρα με τη μέρα, εν όψη και γαλάζιας πατρίδας, πάντα δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά κάθε μέρα προσπαθεί έτσι να δημιουργήσει και νέα δεδομένα στο Αιγαίο, Ανατολική, Μεσόγειο. Τώρα έχουμε αυτά τα θαλάσσια, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το είπατε. Κάθε μέρα πάει η κατάσταση και στο χειρότερο, και εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο συνέβη χθες, μάλλον προχθές
0: ναι,
1: με το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα,
0: που το υπογράφει, που το υπογράφει και ο Ερντογάν, έχει τη σημασία,
1: βέβαια,
0: του,
1: βέβαια. Είναι θεσμικό κείμενο. Λοιπόν, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό, η οποία η ιδιαιτερότητα ξεπερνά κάθε προηγούμενη πρόκληση, όπως είπατε προηγουμένως. Η πρόκληση, η τελευταία, η πρωτοφανής, είναι ότι ξεπερνά τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, αυτό το θεσμοθετημένο κείμενο το οποίο έχει υπογράψει ο Ερντογάν ως προεδρικό διάταγμα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία γραπτή θεσμική διακήρυξη της Τουρκίας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων χωρικών υδάτων. Είναι η πρώτη φορά, και αυτό με βάζει σε μία καχυποψία, όπως το είπατε στο προήμιό σας, ότι αποτελεί το πρώτο μέρος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα έρθει τον επόμενο Οκτώβριο.
0: Και το μεγάλο ερώτημα, στρατηγέ μου, είναι τι μας οδήγησε σε αυτό? Είναι ο εφησυχασμός, η υποχωρητικότητα, η καθυστέρηση στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Μήπως είναι οι δηλώσεις για Ραπετρίτη ότι η κόκκινη γραμμή της χώρας μας είναι εκεί στα 6 μίλια? Δηλαδή, πέρα από αυτό το όριο, κάνετε ό,τι θέλετε. Τι πιστεύετε?
1: Τα είπατε όλα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καινούργια κατάσταση, η οποία ξεκίνησε το 2020, ναι, με τη δήλωση για Ραπετρίτη ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια. Αποποιηθήκαμε τότε την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα και κλειστήκαμε στα 6 ναυτικά μίλια από τότε, από τον Νοέμβριο του 2020. Το 2020 η Τουρκία τον Μάρτη είχε καταθέσει μαζί με το τουρκολιβικό μνημόνιο, είχε καταθέσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όλα αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στον δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της 17ης Απριλίου του 2025, όπου η περιοχή μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού, δηλαδή εκεί που έχουμε την τμηματική ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, εκεί είχε παρισφρήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, και από τότε έχουμε μπει σε μια νέα φάση ελληνοτουρκικών σχέσεων, κυρίως από το 2020, ναι, και αν θέλετε με τις δηλώσεις Γέρα Πετρίτη, και το 2022 με ένα καθεστώς σε εισαγωγικά 11.500 παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου, μεσολάβησαν μάλλον πάρα πολλές προκλήσεις, όπως το 2024 η Κάσος, η ισλαμοποίηση της Αγίας Σοφίας, η ισλαμοποίηση της Μονής της Πόλης, η διδακτία ύλη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επίσημη διδακτία ύλη, ναι, της γαλάζιας πατρίδας για τις νέες γενιές των μαθητών. Η ναύτεξη, η οποία εδόθη πριν από λίγους μήνες μια διαρκής ναύτεξ δραστηριοτήτων μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, και βλέπετε τμηματικά, έρχεται πλέον αυτή τη στιγμή να συνθέσει η Τουρκία όλο αυτό το οποίο επιχειρείται εντατικά επί μία πενταετία, να το συνθέσει και να θέλει τον επόμενο Οκτώβριο να διχοτομήσει το Αιγαίο. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε τι επιπτώσεις έχει μια διχοτόμηση του Αιγαίου, όπου θα υπάρχουν καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ εντάσεις, κρίσεις, μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας, η οποία θα θελήσει να θεσμοθετήσει το μισό Αιγαίο, και της Ελλάδας, η οποία θεωρεί ότι η Τουρκία έχει 6 ναυτικά μίλια, δεν βγαίνει ούτε βήμα από τα 6 ναυτικά μίλια, δεν έχει κανένα δικαίωμα μετά τα νησιά, τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και φυσικά αυτό θα δημιουργεί μια συνεχή τριβή. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, η οποία δοκιμάζει καθημερινά την Ελλάδα, της δημιουργεί θέματα καθαρά κατευναστικά, και η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή με κάθε τρόπο να προσεγγίσει όσο πιο πολύ μπορεί με εφησυχασμό αυτές τις προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας. Αυτό που είπατε προηγουμένως για τον εφησυχασμό, αυτό ακριβώς είναι και που ισχύει. Αυτή είναι η λέξη.
0: Εσείς είστε καλυμμένος από την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, από την δήλωση μάλλον του Ελληνικού ΥΠΕΞ.
1: Είμαι πλήρως απογοητευμένος. Θα σας πω γιατί. Διότι το πρώτο μέρος λέει ότι είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία βγαίνει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια και διεκδικεί κάτι έξω από τα χωρικά της ύδατα. Επομένως, το παραδέχεται, είναι μια παραδοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια παράβαση, έχει κάνει μια πειρατεία, ένα σφετερισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας, που ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, όπου η Σαμοθράκη και η Λίμνο και η Λίμνος ενώνονται μεταξύ τους, και όπου επιπλέον αποπνίγει σε κάθε περίπτωση το Καστελόριζο από την περιοχή αυτή, η οποία από τη Φετιγέ μέχρι το Κάστ, δηλαδή και μετά ακόμα το σύμπλεγμα των νησιών του Καστελορίζου. Το δεύτερο το οποίο λέει το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι δεν δημιουργείται τελεσμένα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, και το οποίο τεράστιο λάθος αυτό θα κληθούμε κάποια στιγμή να το πληρώσουμε. Διότι η λέξη τελεσμένα, ξέρετε τι σημαίνει? Πράγματα τα οποία έχουν τελεστεί. Έχουν τελεστεί από τη μεριά της Τουρκίας. Απλά είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε δεν έχουν νομική αξία με το διεθνές δίκαιο, είτε τα παρακολουθούμε ως γεγονότα, ως καταστάσεις, αλλά ποια είναι η διαφορά? Έχουν τελεστεί από τη μεριά της Τουρκίας. Δηλαδή έχουν πλέον τα γεγονότα αυτά κινδυνεύουν να παραμείνουν. Όχι μόνο να μην αντιμετωπιστούν, αλλά και να παραμείνουν. Άρα δηλαδή αυτό το δεν παράγεται τελεσμένα.
0: Είναι
1: άστοχο εντελώς, και είναι και ενοιολογικά με τη λέξη αυτή την οποία προσδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι άστοχη εντελώς η ερμηνεία, η ενοιολογική.
0: Κατανοητό. Ναι.
1: Και το τρίτο, το οποίο αφορά το διεθνές δίκαιο. Και ποιος μας λέει εμάς ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή τηρεί το διεθνές δίκαιο? Διότι αν το τηρούσε, δεν θα είχαμε ούτε το Κάσους Μπέλι από το 1995, δεν θα είχαμε αυτά τα οποία θέλει να κάνει τώρα, τα οποία δοκιμάζει τη χώρα μας τον Οκτώβριο με τη γαλάζια πατρίδα, με την νομοποίηση της γαλάζιας πατρίδας. Δεν θα είχαμε τις συνεχείς αυτές παραβιάσεις και προκλήσεις που σας είπα προηγουμένως, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια η Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Με ποια χώρα να συζητήσεις και να βάλεις ως ασπίδα το διεθνές δίκαιο, όταν έχει εισβάλει στην Αρμενία, στη Συρία, στο Ιράκ, 52 χρόνια στην Κύπρο? Να μιλήσεις, με ποιο επίσημο κράτος που ακολουθεί το διεθνές δίκαιο? Δηλαδή, αν ψάξετε να δείτε τις τελευταίες 10-20 ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει μια έκφραση καρμπών, η οποία είναι: δεν παράγεται τελεσμένα και δεν παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου. Αυτά ακριβώς είναι. Δηλαδή, συνέχεια έχουμε ακριβώς την ίδια ανακοίνωση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σπάσει και η ρουτίνα και η μονοτονία αυτή.
0: Είναι copy-paste αυτό. Ναι.
1: Είναι copy-paste ακριβώς.
0: Επαναλαμβάνεται.
1: Είναι μια
0: ναι.
1: έκφραση ρουτίνας, ναι. την οποία την παίρνει κάποιος και την περνάει έτσι απλά για να δημιουργήσει ότι, ξέρετε, εγώ αντέδρασα. Και θα σας πω και κάτι, υπάρχουν και συνέπειες. Από τον Αύγουστο τον προηγούμενο, τον οποίο η Τουρκία είχε αρχίσει να εργάζεται επάνω στα θαλάσσια πάρκα, με την επιτροπή της αυτή που έχει την περιβαλλοντολογική, την εσωτερική της Τουρκίας, και γενικότερα θέλοντας να ενιοποιήσει τα θαλάσσια πάρκα μέσα στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό που είχε υποβάλει αμέσως μετά το δικό μας, μια-δυο μέρες μετά το δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό, τον Απρίλιο του 2025. Από τότε μέχρι τώρα Δεν έχω δει να κάνει και τίποτα το δικό μας το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δηλαδή είμαστε μονίμως reactive. Ξέρετε τι σημαίνει reactive? Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και απαντάμε.
0: Με πηγές πολλές φορές από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Proactive δεν είμαστε ποτέ. Γιατί δεν είμαστε proactive? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν πρέπει να προβλέπουμε τις καταστάσεις. Ποια είναι η απάντησή μας? Η απάντηση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη. Επεκτείνω από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, τα χωρικά μου ύδατα, κλείνω το Αιγαίο κατά 73% όλο και από εκεί και πέρα πλέον έχω το νόμο Μανιάτη 4001 του 2011 της μέσης γραμμής. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν πρόκειται ποτέ με την Τουρκία να έρθουμε σε συνεννόηση για όστη υφαλοκρηπίδα. Κλείνω εγώ, οριοθετώ εγώ, μονομερός, την αποκλειστική οικονομική ζώνη μετά τα 12 ναυτικά μίλια, με τον νόμο Μανιάτη, όπως κάναμε ακριβώς νοτίως της Κρήτης, και τελειώνει η ιστορία. Δεν καταλαβαίνω μέχρι πού το πάνε, και ιδίως αυτή τη στιγμή, αυτό το timing που μιλάμε, γιατί έτσι δεν θα ξαναβρούμε άλλο, τέτοιο timing είναι ιδανικό.
0: Άρα, ναι.
1: Για να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή αυτές οι προκλήσεις όλες, εγώ θα σας έλεγα, αποτελούν μία μοναδικότατη ευκαιρία, δεν θα βρούμε άλλη, να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.
0: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, λέτε.
1: Ναι, είναι η καλύτερη στιγμή.
0: Και να πάμε στα 12.
1: Και, και για 1-2 χρόνια ακόμα, μέχρι η Ελλάδα να συμπληρώσει τα 165 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, τα οποία θα έχουμε, 165 αεροσκάφη, 4,5 και 5 γενιάς σε 1,5-2 χρόνια, τη στιγμή που η Τουρκία δεν θα έχει ούτε ένα τέτοιο. Θα είναι ακόμα στα F-16 τα παλιά που έχει, τις προηγούμενες πενταετίες, με maximum 52 plus, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Δεν υπάρχει δεύτερο timing αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να κινηθούμε τώρα, λέτε, αποφασιστικά, συντονισμένα σε συγκεκριμένες ενέργειες και να μην μένουμε σε διαμαρτυρίες τύπου ανακοινώσεις, τύπου δηλώσεις και διαπιστώσεις σε κάθε περίπτωση.
1: Και προσέξτε.
0: Λανθασμένες όμως.
1: Ναι, ούτε επέκταση μαϊμού από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Μαϊμού σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, εδώ το βάζω 8, εκεί το βάζω 10,
0: ναι,
1: και εκεί το βάζω 12. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει αποποίηση εθνικής κυριαρχίας. Μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο, η Αγκλός, για το δίκαιο της θάλασσας. 12 ναυτικά μίλια παντού. Και από εκεί και πέρα έρχεται η μέση γραμμή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή ανάλογα με το που βρίσκεται το κάθε νησί της μέσης γραμμής. Δεν υπάρχει δεύτερη λύση. Αυτή τη στιγμή, εάν πράγματι η κυβέρνηση έχει πολιτική αποφασιστικότητα,
0: ναι,
1: η πολιτική ηγεσία, είναι μια μοναδικότατη ευκαιρία να κλείσουμε το στόμα πραγματικά της Τουρκίας, και το χέρι αυτό το οποίο απλώνει πάνω από το κανονικό από τα 6 ναυτικά μίλια να κουπεί εν τη γενέση.
0: Που λίγο προσπαθεί και προσπαθεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία με λίγα λόγια. Βλέπουμε χάρτες, την κοπή νησιά του Αιγαίου
1: και χωρικών υδάτων,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά είναι σφετερισμός και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, παύλα υφαλοκρηπίδας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επομένως, αυτά τα οποία θέλει να κάνει, και το κυριότερο, να προλάβουμε τον Οκτώβριο. Η πρόκληση και το crash test, το δικό μας, της Ελλάδας, της αξιοπιστίας της Ελλάδας, της αξιοπιστίας της χώρας μας και της εθνικής κυριαρχίας, είναι τον Οκτώβριο.
0: Υπάρχει μία γραμμή λοιπόν, μέχρι εκεί θα πρέπει άμεσα να κινηθούμε, γιατί περιθώρια δεν θα υπάρξουν άλλα.
1: Καθόλου περιθώρια δεν υπάρχουν, και εγώ θα σας έλεγα και στο εξής. Όλη αυτή η τελευταία προκλητικότητα της Τουρκίας τα τελευταία 5 χρόνια είχε ως σκοπό να φτάσουμε στο σημείο αυτό τον Οκτώβριο, να διχοτομηθεί το Αιγαίο με καμία αντίδραση στην ουσία από τη χώρα μας, δηλαδή με κατευνασμό, και από εκεί και πέρα πλέον θα αρχίσουν χειρότερες καταστάσεις, εγώ έτσι προβλέπω, εάν γίνει αυτό το οποίο επιθυμεί η Τουρκία επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει μια συνεχής αντιπαλότητα μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας, η οποία μονομερώς θα ισχυρίζεται ότι εγώ παίρνω εντολές μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Η Ελλάδα θα λέει ότι η Τουρκία είναι μέχρι στα 6 ναυτικά μίλια και τα χωρικά της ύδατα, και εκεί θα γίνεται πλέον ένα καθεστώς έντασης, κρίσης και με απρόβλεπτες συνέπειες.
0: Έχω και μηνυματάκια. Υπάρχουμε και εμείς, λέει, που ψαρεύουμε σε μέρη ελληνικά που αμφισβητούνται. Είναι και τα προβλήματα και η ανησυχία των Ελλήνων αλλιέων, κύριε Κούσατα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε και τους αλλιείς μας, οι οποίοι συχνά πυκνά βλέπουμε ότι έχουν κληθεί να υποχωρήσουν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα για να μην δημιουργήσουμε συμβάν. Είχαν και τέτοιες εντολές σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Αλλιευτικά πλοία μέσα στις Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Στις Κυκλάδες.
0: Άρα από εδώ και πέρα τι να περιμένουμε.
1: Μέσα στα 2-3 μίλια, ναι, έξω από τις ακτές της Ελλάδας, μέσα στις Κυκλάδες και ψαρεύουν. Και όχι μόνο αυτό, έχουν πάρει εντελώς τη δουλειά, το μεροκάματο από τους Έλληνες αλλιείς, αλλά γίνεται και μια ξεκάθαρη παραβίαση των ελληνικών υδάτων από οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι χωρίς φραγμό. Μηχανότρατες ολόκληρες έρχονται και αλλιεύουν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες πραγματικά υπάρχει ψάρι ακόμα και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το λιμενικό.
0: Ναι,
1: και εάν το λιμενικό, λέω τώρα εγώ, εάν το λιμενικό, διότι κάθε νησί μπορεί να έχει 2, 3, 4 σκάφη του λιμενικού και πολλά είναι αυτά τα οποία σας λέω. Mm. Τέλος πάντων, εάν το λιμενικό δεν υπαρκεί, τόσο στο καθεστώς αυτό να επέμβει το πολεμικό ναυτικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
0: Κάντε
1: μα υπάρχουν,
0: κάτι,
1: άμα δείτε, ναι, τα στίγματα από τους χάρτες τους οποίους είναι online, έτσι,
0: ναι,
1: τους navigation online μέσα στις εφαρμογές, θα δείτε ότι έχει γεμίσει παντού με μηχανότρατες τουρκικές όλο το Αιγαίο. Και οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Άνθρωποι που καλούνται να κάνουν πίσω.
1: Βεβαίως κάνουν πίσω, διότι
0: δηλαδή
1: υπάρχουν
0: και λίγο, αυτές,
1: ναι, πολλές φορές βλέπετε ακόμα και Τούρκοι ψαράδες να τα βάζουν ακόμα και με το λιμενικό. Μέχρι και οπλισμό φέρουν μαζί τους πολλές φορές. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδίστακτοι και οι οποίοι ενθαρρύνονται από την τουρκική πολιτική να μπαίνουν μέσα και να δημιουργούν ένα καθεστώς σφετερισμού ακόμα και της αλληλείας.
0: Και δεν ξέρουμε πόσο θα ξεφύγει η κατάσταση αν δεν κάνουμε άμεσα. Ήδη έχει ξεφύγει. Το θέμα είναι πού θα φτάσουν αν δεν πράξουμε κάτι τώρα, όπως πολύ σωστά ορθά είπατε, κύριε Κούσατα. Πρέπει να παρακολουθούμε το θέμα. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κούσατα.
1: Γεια σας επίσης.
2: Focus 103,6.

Είναι δυστυχώς μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακούσατε και τον στρατηγό, τι σημαίνει, λέει, δεν παράγει τετελεσμένα η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων. Αυτό που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία χαρακτήρισε copy-paste, τα ίδια και τα ίδια. Δεν υπάρχουν περιθώρια, έχουν στενέψει επικίνδυνα όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να γίνει κάτι τώρα, όσο ακόμη προσπαθεί να παγιώσει αυτές τις καταστάσεις αμφισβήτησης στο Αιγαίο η Τουρκία. Και 59. Δυστυχώς ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής, αγαπημένη μου, πολύ που μου στείλατε τα μηνυματάκια στον Απόστολο, τους χαιρετισμούς μας, τον Βαγγέλη. Τι μου γράφεις για τον Άδωνη? Έμαθα ότι η υγεία είναι τέχνη, χάρη στον Άδωνη. Πασχάλη μου, να είσαι καλά, πόσο δίκιο έχεις με αυτά που γράφεις. Μου στέλνετε εδώ και βιντεάκια, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω τώρα στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Τον ευχαριστώ επίσης στην παραγωγή της εκπομπής. Γρηγόρης Σερέτης στη συνέχεια, κόντρα στο σύστημα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας

0: 3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
2: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 24270 49 458 και agiaelenebeach.gr.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού
4: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία.

0: κοινωνία μας, θα επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
2: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζε, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Γιάννη στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
0: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και το δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
0: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
1: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλεία αρχικά για τη μέση αλεία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρηγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλεία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να μην, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρέψει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλείας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλεία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν, στις Νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία, συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα, και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα, είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
0: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
1: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο πλήμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
0: βέβαια,
1: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
0: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
1: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ψαρτικός?
0: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
1: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμεθα.
0: Ωραία, θα δώσω λίγο.
1: Να τους διώξουμε,
0: ναι,
1: θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
0: ναι,
1: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
0: Ωραία, να δώσουμε
1: να
0: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
4: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
0: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
4: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
0: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
4: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
2: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
4: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
1: Και κάτι ακόμα κύριε...
0: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
4: Ο Βαρελίδης.
0: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός? Ο Γενικός
4: του Περιβάλλοντος.
0: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες?
4: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
0: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
4: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
0: Ναι,
4: δεν
0: αλλά
4: έχουμε δουλειά.
0: Δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη αυτό, δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν τον καταστρέφουν το βυθό.
1: Βεβαίως και τον καταστρέφουνε, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
1: Ναι, ο κύριος Αραπάκης είναι συγγνώμη, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης Αγγλίας μας παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή, και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
3: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
1: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότητα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας βγάζετε, τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά, έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότητα πλέον επιστημονικά, όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότητα κλείνει όλο, αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
0: Έλα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση, θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί παρακαλώ, στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
0: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
1: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά έδρατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του κλείου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
0: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπετε να πάτε να ψαρέψετε?
1: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
0: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
1: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο παγαστικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευβοϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
0: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
1: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός, η τουρκική δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει πει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
0: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
1: Κύριε Βάγκελε. Οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο Τούρκικος, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί Τούρκικα τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
0: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ένα λεπτό κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς.
1: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο αγροτικής ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
5: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλοίας με μηχανότρατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότρατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα, δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλλοία με μηχανότρατες πάνω από τα 2 μέλη και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότρατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλλιέων. Η αλλιής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρηγροί και οι παράκτη μικροί αλλιείς. Με την εξαφάνιση αυτή των αλλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα είναι εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Και αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλωνίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή το Ανατολικό Αιγαίο ψαρεύουν 10 μηχανότρατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά Μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την Αλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τις αλλιείς απ' έξω.
0: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
5: Ναι, ναι κύριε Σέντσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
0: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
5: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
0: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
5: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
0: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και ακροατές.
5: Τώρα στο πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να στο πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
0: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο, μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
6: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σέντε.
0: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, ναι. Πείτε μου.
6: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο, μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
0: Ένα λεπτό. Ναι. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω.
6: Ναι,
0: λοιπόν,
6: ναι δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
0: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω.
6: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
0: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει.
6: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά, Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
0: Μέχρι την Ίσυρο.
6: Ούτε, ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυνο.
5: Ας την Κάλυνο.
6: Την Δραγωνιστή, στην Άρο και Λέβη θα πρέπει.
0: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
6: Πριν την Κάλυμνο.
0: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
6: Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό το πιάνει. Από την Πάλαια, Σαντορίνη.
0: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
6: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
0: Ούτε στην Κάσο.
6: Όχι, όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
7: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
6: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
0: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
5: Θα παρέμβω κύριε Σερέντη, έχω το λόγο.
0: Ο κύριος Αραπάκης, πάμε.
6: Μισό λεπτό κύριε Μπουτζάλα. Έχουνε κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
5: Κύριε Σερέντη,
0: άρα συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό κύριο Κοροπούλη να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
6: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο. Που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούνε.
5: Αυτό είναι.
6: Μα οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
0: Άρα σταδιακά, σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
7: Και κάτι,
6: μα κάπως έτσι είναι.
7: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής πτύγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα, και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους, που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχεία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους γιώνουν, ναι, και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
6: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
7: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
0: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουνε και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
7: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
0: Και ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
7: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας, για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους, που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία, μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλιείς?
5: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο του οποίου μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
0: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
5: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
0: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
5: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που τους απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος. Ήρθε η κυρία Μηδόνη και το χαρακτηρίζει
0: αυτό. Κύριε χώρο. Πουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Τι θυμήθηκαν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια.
5: Πού θέλουν να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν τον Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλληλείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλληλείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
0: λιμάνια. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω τον λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010. Φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν από απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλληλείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουν. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
7: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλληλείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλληλείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Εδώ το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
0: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά, τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε, τα δώσανε.
7: Τα δώσανε.
0: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
7: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μια αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
0: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του?
7: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400 λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην Αιγαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο, να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με δύο ή τρεις τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά αλλιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων ψαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να το συλλάβει.
0: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
7: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
0: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
7: Η κυβέρνηση.
0: Ποια κυβέρνηση?
7: Η τωρινή, αυτή που
0: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα. Πλάκα κάνουμε τώρα.
7: Δεν ξέρω.
0: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
7: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούρια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ναι, ένα αέριο ή υποβρύχιο,
0: ναι,
7: το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
0: Καλά, ακούστε
7: λοιπόν,
0: όμως λίγο. Ακούστε,
7: θα σας πω όμως κάτι.
0: Ναι.
7: Τους είπαμε σαν αντιπρόταση,
0: ναι,
7: ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, οι μηχανότρατες οι οποίες, και λιγότερα ακόμα, οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να φύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
0: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
7: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
5: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο, και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα, που είναι η αιχμή του δόρατος στη εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελιέων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε, βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
0: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, να το βρούμε κατά τηλέφωνο, να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
5: ναι,
0: το.
5: Που να είμαστε και εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του. Δεν
0: μόνος πρόβλημα. Του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, αλλά θα πω εγώ.
5: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το Αιγαίο.
0: Τα κοράλια τώρα. Θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
5: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
0: Τα κοράλια και τα φύγια. Ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
5: Και στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσκυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση κύριε Μενδώνη και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
0: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
5: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι, αλλά βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω, γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
0: Βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο, άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
5: Φαντάζομαι.
0: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω, μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
5: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας υποπλιστής.
0: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
5: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που εδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
0: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
5: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
5: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
4: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
0: Σίγουρο είναι αυτό.
4: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
0: Πείτε μου.
4: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς, πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί, από πού χρηματοδοτούνται?
0: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείται ότι είναι η ΜΚΟ στη χώρα μας?
4: Ασφαλώς είναι δούριος
0: ύπος. Να κλείσουν οι ΜΚΟ λοιπόν.
4: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, να κλείσουν οι ΜΚΟ. Έχω 2 λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο, η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
7: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι στις επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8 θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή, Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή, γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εμάς εξαντλήθηκε, φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα κάψιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλοίς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλοίς, έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισθό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις αγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την Αλία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αντλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την Αλία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγροί, και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμή να συναντηθούμε. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλοίοι της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
0: Μπράβο. Είμαστε μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα, εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
7: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα, από Έλληνες αλλοίς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλοία.
0: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
7: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα. Είμαστε μαζί σας.
7: Για χαρά.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη κινητοποίηση η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Σφακάκη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Φωτιά σε εξέλιξη και σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Στην κατάσβεση επιχειρούν περισσότεροι από 25 πυροσβέστες και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Κλειστή παραμένει σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη στο Δήμο Κασάνδρας. Ελεύθερη διακίνηση τυροκομικών προϊόντων που είχαν απαγορευτεί λόγω αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμώνται κοντά στα 2 δισευρώ. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στην ΔΕΘ δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με την ΕΝΙΠΕΚ. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027».
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, αναμένονται βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Τράκης και της Κρήτης. Τοπικά στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
11: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
10: Φοβερό, ναι.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι

0: Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέπαινε το στρώμα. Με τις καρδιά στο πείρεμα μετρέπαινε και με το αίμα.
2: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα ή για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στις της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
3: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
4: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
5: Τούτος δω ο λαός δεν φωνατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μετρούς του.

0: στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέντη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε είχαν σαλμονέλα.
1: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο, ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας ΦΕΤΑς, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική. Αλλά πάλι εφαρμόζεται, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή. Όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
1: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς, γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
1: για να
0: αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθεται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες, για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία, είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
1: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επενδυτές, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουν, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ, τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους. Και να καθιερώσουν.
0: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Βαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα, όπως και στη Λέσβο, και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβειο γάλα παράδειγμα για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της ΦΕΤΑς και λέει ότι η ΦΕΤΑ δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν ΦΕΤΑ είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα τοπονύμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε ΦΕΤΑ, η οποία ΦΕΤΑ παραγάγεται μόνο με εγωπρόβειο γάλα ή σκέτο πρόβειο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα ΦΕΤΑ», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της ΦΕΤΑς στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει ΦΕΤΑ, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα ΦΕΤΑ, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά ΦΕΤΑ, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη ΦΕΤΑ, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
0: Ναι, αλλά δεν δε μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα, βοηδή δηλαδή, αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
0: ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα, ακόμα και στις θυλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες, λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση, στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για ΦΕΤΑ, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
0: Το όνομα ΦΕΤΑ στην ουσία Τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγώ προβάτων. Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα.
1: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
0: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
1: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γίδινο γάλα.
0: Ή πρόβιο,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γίδινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του, που σημαίνει ότι είναι πιο σκληροτηρή, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει το, αυτό που παράγεται με αγελαντινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαντινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στην Βουλγαρία.
0: Ναι, αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με
1: σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν pop. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει?
1: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουνε, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κάνει αυτό? Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
0: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ρημωμένη η επαρχία. Γενικά, μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν 2 εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους, δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε? Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσινε τάχθη, ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο. Πολλά.
0: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
1: Όπως είναι, έτσι, διάφορα προϊόντα μας, ναι, όπως είναι το το λάδι μας, η ελιά.
0: Ναι, βέβαια, με το λάδι το συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι, το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα.
1: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας. Που από, και από εκεί, από 53.000 τόνους, διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος η Τινησία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
0: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στο πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5 με 4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
1: Το ΑΕΠ.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Οπότε, θεωρώ, κύριε Παπαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει το κρατήριο.
1: Είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό στο οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργιών που να είναι προσαρμοσμένοι και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε. Σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστο επισιτική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
0: Γιατί όμως, κύριε Παπαχάτζη, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
1: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, το μάτι της Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από, από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να πω, για να ακριβολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς. Προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί και μας, μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας, να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown στη επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
1: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρναν από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας, που και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξαναασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι, και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιόνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παραμελημένους ελαιόνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός πλήρως χωράφια, δηλαδή που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιόνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε,
0: ναι,
1: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν bit παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
0: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάτζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προστεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος, κάποιες ίνες, και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
0: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχατζή. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
1: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν παίρνονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
0: Μια αστεία δικαιολογία για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
1: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
0: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένο κρέας?
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
0: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
1: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος, και αυτό το πράγμα αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα, θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
0: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο, και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε, και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
0: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
1: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδί και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
0: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια, λοιπόν, που φτιάχνουν?
1: Με τα έντομα όπως είναι τα αλεμπροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων. Και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Βαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
1: Κοιτάξτε,
0: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
1: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών, γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, γι' αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον μπαχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας, με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
0: Κατανοητό. Κατανοητό αυτό. Δηλαδή, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί, για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα? Δηλαδή, άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο, ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσα αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
1: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι. Ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση, η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή με γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας, θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
0: Ήδη για τις κότες, μιλούσα με ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή, τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, πάνω σε αυτό το πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
1: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρεατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες, και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
0: Ναι.
1: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
0: Πού είναι οι φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
1: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
0: Πάντως, αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη ή και στον υπόλοιπο κόσμο?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
0: Άρα μόνο ως λύση, τη μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος, θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
1: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υπό παρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας, και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας, και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις στάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο, και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεωτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
0: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται, και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
1: Ευχαριστώ για το βήμα, και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, το Τραμπ, και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
0: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Υγεία και ευλογία.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 το μεσημέρι. Σε πλήρη κινητοποίηση πυροσβεστική στο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Σφακάκη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε και σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καριστού. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκευση στον Δήμο Κασάνδρας. Στην πολιτική επικαιρότητα, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την προωρή αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Στην τελική ευθεία, η διαμόρφωση των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να υπολογίζει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία για το 2027 εκτιμούνται κοντά στα 2 δις. Η ακρίβεια είναι κεντρική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ληστεύει μέσω της υπερφορολόγησης τους Έλληνες για να τους επιστρέψει ψίχουλα μέσω της ΔΕΘ, ώστε για άλλη μια φορά να υποκλέψει την ψήφο τους, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ. 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΝΙΠΕΚ. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, ένα από τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορά διατάξεις που επέτρεπαν αυτόματη τακτοποίηση κτηρίων που κατέστησαν αυθαίρετα επειδή η οικοδομική τους άδεια ακυρώθηκε δικαστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, αναμένονται τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια.

0: μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό, τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος, που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω

να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτών επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο

0: Καλησπέρα κύριε Κιτσούδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Ο κύριος Κιτσούδης, για το ακροατήριο, για να καταλάβει ποιοι πραγματικά είστε και το πόσο χρήσιμο είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα. Ο κύριος Κιτσούδης είναι από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα από τη μονάδα, από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Καλησπέρα σας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε και να πούμε 5 πράγματα για τον κόσμο. Είμαστε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Πασπιδές στη συντομογραφία. Είμαστε όλοι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που υπηρετούμε στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, με τη συντομογραφία μονάδες. Ο θεσμός των ΕΜΟΔΕ ξεκίνησε, για να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, το 2022 έγινε η επίσημη έναρξή του στο πυροσβεστικό σώμα. Ήτανε μόλις 6 μονάδες σε όλη τη χώρα. Σήμερα αριθμούμε 21 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ένα γεγονός που μας δείχνει ότι η επιχειρησιακή αξία που αναγνωρίστηκε σε όλους εμάς η ανάγκη οδήγησε στη σημαντική αύξησή τους. Αριθμούμε 21 μονάδες, 1450 πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα.
0: Άρα στην ουσία εσείς ασχολείστε ενεργά με τις δασικές επιχειρήσεις και όχι με τις αστικές επιχειρήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές, για αγροτοδασικές και δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε κάποιες μονάδες τοποθετημένοι ανά την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά επιχειρούμε σε όλη την Ελλάδα, όπου μας ζητηθεί, όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Είμαστε κατά βάση ένα αερομεταφερόμενο τμήμα. Έχουμε δικά μας ελικόπτερα τύπου Bell, όπου υπάρχουν μονάδες που μεταφέρονται και τύπου Bell, και οχήματα της πυροσβεστικής, και μεταφερόμαστε είτε με οχήματα είτε με το ελικόπτερο, όπου μας ζητηθεί σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, σε κάποιες φορές που έχουμε στείλει ενισχύσεις σε διάφορες χώρες με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, όπως στην Ισπανία επιχειρήσανε κάποιοι συνάδελφοι πέρσι στις μεγάλες πυρκαγιές, στην Κύπρο. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων στη Γαλλία για ένα χρονικό διάστημα ως ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Και το Σεπτέμβριο θα βρίσκονται για ένα χρονικό διάστημα επίσης στην Κύπρο συνάδελφοι, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα για ενίσχυση και βοήθεια για το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Κιτσούδη, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, διότι και οι ακροατές μας, αλλά και γενικά οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι αρκετά ανήσυχοι, και πλέον με όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αναρωτιούνται για το αν υπάρχει ασφάλεια. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, την τραγική αυτή κατάσταση που ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Λιτή. Διότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια και πληροφορία ότι κατέληξε η τρίτη, η γυναίκα που ήταν με πολλά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Χάσαμε 3 ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα από τη ρήψη ενός τσιγάρου, από ό,τι έχουμε μάθει τώρα, έτσι. Ότι πέταξε δηλαδή ένας ανεύθυνος οδηγός το τσιγάρο από το παράθυρο, πήρε ένα χωράφι φωτιά και μαζί με τον αέρα διέσχισε ένα ολόκληρο βουνό και κατέληξε κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή όπου χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να σας ρωτήσω, κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά από ένα τσιγάρο σε ένα σημείο και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό για να μην λάβει τέτοια έκταση?
1: Μάλιστα, λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Λιτή, μιλάμε για το χώρο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπως και στο Ρεόκαστρο που είχαμε προχθές τη μεγάλη πυρκαγιά και υπάρχει μέχρι και σήμερα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Υπενθυμίζω με τον τρόπο ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ένα απλό συμβάν υπαίθρου. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικά οικοσυστήματα. Στην περίπτωση Θεσσαλονίκης είδαμε μια φωτιά που λόγω των καιρικών συνθήκων, των ανέμων, κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τις κατοικημένες περιοχές, με τραγικές δυστυχώς απώλειες ανθρώπινες. Η κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που δείχνει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ακόμα δεν έχει διασταυρωθεί για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά η αιτία της από το πυροσβεστικό σώμα. Ναι. Ακούγεται αυτό που λέτε, όπως σωστά είπατε, παρόλα αυτά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι ακόμα επίσημα επιβεβαιωμένα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος έναρξης μιας πυρκαγιάς διερευνάται, εννοείται, και βγαίνει το τελικό πόρισμα. Η επέκτασή της όμως και η εξάπλωσή της είναι ακραία από ό,τι και αν ξεκινήσει και πάρα πολύ σύντομη, ιδιαίτερα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Δεν υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες οι οποίες βοηθάνε τη φωτιά να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε τα ακαθάριστα αγροτεμάχια ή για παράδειγμα κάποιες περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει ανάλογες δουλειές, αντιπυρικές ζώνες? Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για το Ρεόγαστρο και τη Λυτή, γενικά σε όλη την Ελλάδα, γιατί και στην Ινώη έχει μια πυρκαγιά και στη Ρόδο είχε και στην Καλλικράτεια εδώ στην Χαλκιδική. Γενικά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια πρόληψη? Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ακριβώς, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο μας ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Όσο και αν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε ή να πούμε κάτι για την καταπολέμηση, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που αναφέρατε για τα καθάριστα οικόπεδα, θα ήθελα να πω και να το γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι πολίτες που διαθέτουμε κάποιο οικόπεδο. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός του. Στην αρχή της αντιπυρικής θα πρέπει το οικόπεδο να είναι καθαρό, να μην υπάρχουν χόρτα, διότι στην Ελλάδα βρίσκονται πάρα πολλές μεικτές ζώνες. Οι μεικτές ζώνες τι εννοώ? Ότι βρίσκονται σπίτια και δάση μαζί. Οπότε μέσα στα σπίτια υπάρχουν τα οικόπεδα, τα οποία εάν είναι καθαρά, πολλές φορές η δασική πυρκαγιά μπορεί να σταματήσει πριν καν μπει μέσα στο οικόπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζονται τα οικόπεδα του σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, ορίστε,
0: αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, να βάλω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί την προηγούμενη ώρα ακριβώς αυτό σχολιάζαμε. Το ότι θέλω να ενημερώσω τους ακροατές το ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και να βλέπει το αν υπάρχει ασφάλεια, γιατί κάποιοι είναι ανεύθυνοι, κύριε Γιτσούδη, καλώς ή κακώς πρέπει να το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι Έλληνες συμπολίτες μας είναι ανεύθυνοι και δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει ένας έλεγχος και να πηγαίνει κάποιος να καθαρίζει το χωράφι, φυσικά να ρίχνει και το πρόστιμο προς συμμόρφωση? Δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεγκτα. Δικιά μου άποψη, έτσι, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ωραία, έτσι ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξέρετε ότι γίνονται έλεγχοι, παρόλα αυτά είναι αδύναμο να γίνει σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι, εννοείται, και παρόλα αυτά να ξέρετε ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ακόμα περισσότερο όλοι οι πολίτες, ακόμα δηλαδή και αυτοί οι οποίοι τα καθαρίζουν, να ευαισθητοποιηθούν και να προσπαθήσουν να πείσουν και όλους τους άλλους, δηλαδή να συζητιέται μέσω του κόσμου. Προσπαθώ έτσι να το πω απλά, διότι αν μεταξύ μας ενημερωνόμαστε και λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις ένα οικόπεδο, το καθάρισες φέτος, έκανες το χρέος σου. Yeah. Ξέρετε τι γίνεται? Πολλές φορές πολλά οικόπεδα είναι από τον κόσμο παρατημένα. Δηλαδή είναι ένα οικόπεδο το οποίο το είχες, ένα χωράφι, δεν ασχολείσαι μαζί του, δεν έχεις ούτε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, ούτε το καλλιεργείς, ούτε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσεις στην τύχη του και στη μοίρα του, διότι κάθε χρόνο τα χόρτα μεγαλώνουν. Οι πολλές βροχές που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν αρχίσει η ξηρασία τώρα του καλοκαιριού, βοήθησαν ώστε τα χόρτα να μεγαλώσουν αρκετά. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτά τα οικόπεδα να καθαριστούν, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσουμε. Δεν καθαρίζουμε ένα οικόπεδο μόνο όταν το χρησιμοποιούμε, γιατί είμαστε εκεί πέρα. Όποιο οικόπεδο ανήκει στην ιδιοκτησία μας, έχουμε την ευθύνη να το καθαρίσουμε. Όλοι οι πολίτες, έτσι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το κατά πόσο μπορούν τα εναέρια μέσα να συνεισφέρουν και τη νύχτα. Γιατί γνωρίζω ότι δεν μπορούν να πετάξουν και δεν έχω καταλάβει τον λόγο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γιτσούδη, και θα σας αναφέρω γιατί ήμουνα και στη Λυτή και στο Ρεόκαστρο και καλώς ή κακώς μετά τις 8.30 δεν πετούσανε. Θα μου εξηγήσετε γιατί. Αλλά δεν γίνεται και το βράδυ να μην έχουμε μία λύση και να περιμένουμε να ξημερώσει.
1: Έχετε δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ. Το ότι με το τελευταίο φούστι ηλίου τα εναέρια δυστυχώς αποχωρούν. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα στο πυροσβεστικό σώμα ανήκουν στην πολεμική αεροπορία. Τα καναντέρ, ας πούμε, τα λεγόμενα, και τα υπόλοιπα είναι εταιρείες που μισθώνουμε σαν ελληνικό κράτος, ιδιωτικές εταιρείες μίσθωσης ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούν στις δασικές πυρκαγιές. όλα τα νεαρία μέσα έχουν δυστυχώ τον κανονισμό, επειδή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, να μην πετάνε τη νύχτα. Διότι δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον πιλότο. Διότι το παν είναι η προστασία και η ασφάλεια του πιλότου. Αυτό είναι ο λόγο που δεν πετάνε τη νύχτα. Τα καινούργια αεροσκάφη, όπου είναι να τοποθετηθούν σε κάποια χρόνια που θα τα παραλάβει το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την ενημέρωση ότι θα μπορούν να επιχειρήσουν και τη νύχτα. Απλά είναι λόγω θέμα ασφάλειας του πιλότου ξεκάθαρα. Προφανώς και μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο, απλά επειδή ο πιλότος δεν βλέπει καθαρά, αυτό είναι το πρόβλημα που δεν το επιχειρεί. Ναι. Και είναι απαγορευτικό, υπάρχει νόμος και πρωτόκολλο που ακολουθούν, καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω. Απλά να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Εγώ που έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, τους Ρουμάνους, τι κάνουν, χρησιμοποιούν κάποια ντρόουν, κύριε Γετσούδη, έτσι για να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί και ο κόσμος ακούει. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν, παίρνουν κάποια ντρόουν, τα οποία από κάτω έχουν έτσι ένα φως σαν λέιζερ, και κάνουν ένα κύκλο. Είχα δει μια αποστολή. Κάνουν ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά με αυτά τα ντρόουν, είναι πολλά ντρόουν, 20-30 όσα χρειαστούν, και τα λέιζερ το βράδυ. Φωτίζουν στο έδαφος και έτσι γνωρίζει και ο άνθρωπος που βρίσκεται από κάτω ο πυροσβέστης σε ποια ζώνη μέσα είναι η πυρκαγιά, αλλά πιθανότατα να μπορούν να διακρίνουν και καλύτερα τα εναέρια μέσα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέω, σας ρωτάω όμως.
1: Κοιτάξτε, μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι τα ντρόουν έχουν εισέλθει και στο πυροσβεστικό σώμα έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει εκπαιδευτεί αρκετό προσωπικό και χρησιμοποιούν ντρόουν. Έχετε λέτε κάτι πολύ σωστό, ότι πολλά αεροσκάφη, ντρόουν εννοώ, πετάνε κανονικά και τη νύχτα. Έχουμε τέτοια και διαθέτουμε τέτοια αεροσκάφη. Γίνεται συνεχόμενα η εκπαίδευση των χειριστών. ΣΜΙΕ, εμείς τα λέμε, συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών. Γίνεται συνέχεια εκπαίδευση των στελεχών και εδώ πέρα στελέχη των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι χειριστές ντρόουν. Αυτά τα ντρόουν μπορούν να πετάνε και τη νύχτα. Είμαστε, θεωρώ, στο στάδιο που θα ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε και εμείς, σαν πυροσβεστικό σώμα, αυτό που αναφέρετε, που είδατε. Όντως γίνεται. Είμαστε στο στάδιο που θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, διότι μπορούν να πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή είναι να μπουν μέσα στις επιχειρήσεις κανονικά και τη νύχτα. Τα αεροσκάφη αυτά είναι για αυτούς τους λόγους βέβαια που αναφέρατε και εσείς, έτσι να μην τα ξανααναφέρω. Δεν σβήνουν κάποιες φωτίες στα ντρόν μέχρι τώρα. Απλά είναι πάρα πολύ βοηθητικά στο να μας δώσουν μια εικόνα της πυρκαγιάς, στο να μας κατευθύνουν το πώς θα μπορέσουμε οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουμε το σημείο και πόσο μάλλον τη νύχτα που δεν έχουμε κάποια άλλη επαφή από τον αέρα, από τα εναέρια μέσα, καθώς δεν πετούν, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα ντρόουν. Να σας ενημερώσω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιχειρούν και τα ελληνικά ντρόουν και τη νύχτα.
0: Κύριε Γιτσούδη, επειδή οι εθελοντές πραγματικά και εγώ μαζί σας θεωρούμε σύγχρονους ήρωες, πρέπει να το πω, και είναι και προς τιμήν σας, γιατί οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μία μάχη που θέλει ψυχή κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Το ίδιο φυσικά πολύ. Και οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στα Καναντέρ του 1974 και παίρνουν ένα ρίσκο για εμένα, γιατί είναι καλός ή κακός παλιά αυτά τα αεροπλάνα.
1: Παλιά.
0: Υπάρχει παλαιότητα αυτών των οχημάτων. Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο έχει κάποια προβλήματα το πυροσβεστικό σώμα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, μεγάλα οργανικά κενά. Και από ό,τι μας είπε ένας συνάδελφός σας, οι πυροσβέστες περίπου υπολογίζω ότι είναι 18.800 αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα, όπως αναφέρατε. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Όπως παρατηρούμε, οι δασικές πυρκαγιές πλέον είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, αλλά και πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι ήταν παλιότερα, για διάφορους λόγους. Οπότε οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα σε συνδυασμό και με τη δραστηριότητα του ανθρώπου μέσα στα δάση, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν, είναι αιτίες πολλές φορές έναρξης των πυρκαγιών. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον, πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν, για κόσμο και προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια με τις ΜΟΔΕΟ που βρισκόμαστε εμείς από το 2022, όπως σας ανέφερα. Και έχει μπει και νέος κόσμος μέσα στην πυροσβεστική και κόσμος που πηγαίνει στα δάση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει ο αριθμός αυτός να αυξηθεί. Και στις ΕΜΟΔΕ και γενικότερα στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα μάλιστα τρέχει και μια προκήρυξη για πυροσβέστες επταετούς θητείας ΠΕΔ. Και γενικά το πυροσβεστικό σώμα μπαίνει σε ένα στάδιο να προσλαμβάνει νέο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προστελέχωση, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Συγκεκριμένα εμείς...
0: κύριε Γιτσούδη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κάτι κάνατε.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει μεγάλη προστελέχωση, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε πολλές φορές στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία, ιδιαίτερα για τις ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, να υπάρξουν και δύο νέες μονάδες, να γίνει η ίδρυση δύο νέων μονάδων σε δύο κέρυες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Χαλκιδική και το Αγρίνιο. Είναι δύο γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΕΜΟΔΕ. Όπως σας είπα, είμαστε 21 μονάδες. Υπάρχει ένα αίτημα στο να γίνουν άλλες δύο. Είναι σε δύο κέρυες γεωγραφικές περιοχές και να αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, καθώς όπως παρατηρούμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσωπικό, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι δυστυχώς δεν φτάνουμε. Υπάρχουν συνεχόμενες γενικές επιφυλακές, αλλεπάλληλα ατελείωτες ώρες υπερεργασίας και υπερορίας, που δείχνει το ότι δεν φτάνει ο αριθμός των που υπάρχει μέχρι τώρα για τις ανάγκες της χώρας.
0: Γι' αυτό γίνεται και το ανάλογο κάλεσμα, όπως είδαμε και στο Ρεόκαστρο, γιατί υπάρχουν και οι αγρότες, υπάρχουν και άνθρωποι με τους εξκαφείς, με τις μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ, οι εθελοντές που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό και θα συνεχίσουμε μετά με τα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί το έζησα ενεργά αυτό, κύριε Κιτσούδη. Οι εθελοντές, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι που δίνουν μάχη κανονικά και βοηθάνε τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε απ' την άλλη ότι υπάρχουν και κάποιοι αστυνομικοί που για καλό πιστεύω ότι το κάνουν και αυτοί, τώρα δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, αλλά δεν τους επιτρέπεται και η πρόσβαση να βοηθήσουν. Δηλαδή είδαμε στο Ρεόκαστρο, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, απ' τη μία να γίνεται κάλεσμα, να έρθουν οι αγρότες, να έρθουν οι εθελοντές, να έρθουν να βοηθήσουν, και πηγαίναν οι άνθρωποι και τους έδιωχνε η αστυνομία. Ένα μπέρδεμα.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο, πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους πολίτες όπου έρχονται στις κηρύξεις ανά την Ελλάδα και βοηθάνε. Καμιά φορά να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσουμε, βοήθεια, γιατί είναι το πιο απλό να φέρουν και ένα νεράκι στα άτομα που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Είναι τόσο σημαντικό και καμιά φορά είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουν αυτό. Πολλές φορές από την αστυνομία, όπως λέτε, δεν αφήνουν να μπουν στις επιχειρήσεις και στην πρώτη γραμμή, διότι κοιτάξτε, υπάρχει τρομερό, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγγνώμη, να υπάρχει κάποιος τραυματισμός αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγουμε σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπου το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, που η φωτιά έχει μεγάλη ένταση, υψηλή φλόγα, κινείται με ακραίους ρυθμούς και ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οπότε δεν θα θέσουμε τους εθελοντές σε κάποιο κίνδυνο για τη δικιά τους πρώτα απ' όλα ζωή και κατ' επέκταση για όλη την ομάδα που έχουν μαζί τους. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές δεν τους αφήνουν να προσεγγίσουν στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω για τους εθελοντές ότι πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Βασικά υπάρχουν εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και εθελοντικές ομάδες.
0: Άρα στην ουσία μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνει, ναι, ένας κάτοικος για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι εθελοντές στις εθελοντικές ομάδες. Πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται κανονικά στις φωτιές, παίρνουν τον εξοπλισμό τους και έρχονται σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία όταν υπάρξει μια πυροσβεστική πυρκαγιά, για να ενισχύσουν και να συνδράμουν όπως χρειαστεί. Όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα τώρα, εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Όποιος πολίτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, μπορεί οργανωμένα στην κοινωνία και στην πολιτική προστασία, μπορεί μέσω του πυροσβεστικού σώματος να υποβάλει κάποια αίτηση στην κατατόπους υπηρεσία της περιοχής, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις, να παρακολουθήσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, αποκτά την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και συμμετέχει στις οργανωμένες δράσεις και επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Mm-hmm. Αντίστοιχα γίνεται και με τις εθελοντικές ομάδες. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε εθελοντική ομάδα επιθυμεί που είναι κοντά στην περιοχή του, είτε και κάποιες από τις γνωστές μεγάλες, να δηλώσει, να κάνει αίτηση, να δηλώσει, να εκδηλώσει την επιθυμία του, να εκπαιδευτεί κατάλληλα, να πάρει τον εξοπλισμό και να πάρει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
0: Ναι, το να πάει, ας πούμε, να μάθει κάποια πράγματα, πάει στο πυροσβεστικό σώμα, είναι κάποια σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει, είναι αυτή η διαδικασία.
1: Όσον αφορά την εκπαίδευση από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένα χρονικό διάστημα που γίνονται εκπαίδευση κανονικά από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το πυροσβεστικό σώμα, παρακολουθούν μαθήματα κανονικά για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι παρακολουθούν πολύ ωραία και σημαντικά μαθήματα και για αστικές και για δασικές πυρκαγιές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω, και για την ίδια την προσωπική του στη ζωή. Πέρα δηλαδή από το κομμάτι και το θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη και το πώς θα βοηθήσει στην καθημερινότητα και στη ζωή του, μαθαίνει χρήσιμα πράγματα που θα μπορεί να τα αξιοποιήσει αν δυστυχώς προκύψει κάτι στον ίδιο και στην οικογένειά του, καταλάβατε.
0: Και στην περιοχή του, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και στην περιοχή του, ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε κάποια κοντινά χωριά να πηγαίνουν και οι άνθρωποι από τα διπλανά χωριά για να προσπαθούν και αυτοί. Δεν είναι δηλαδή ο καθένας μόνο για το σπίτι του, γι' αυτό το αναφέρω έτσι, κύριε Κιτσούδη. Αλλά.
1: Ακριβώς. Και πολλοί πολίτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά πολλοί πολίτες ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι δυστυχώς έρχονται χωρίς τον εξοπλισμό. Καταλαβαίνουμε και δεχόμαστε πάρα πολύ την επιθυμία του κόσμου. Είναι πραγματικά χαρά μας να έρχεται ο κόσμος να μας βοηθάει. Απλά πολλές φορές, επειδή έρχονται χωρίς εξοπλισμό, δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν, ειδικά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα με την πιθανότητα τραυματισμού τους και δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία να τραυματιστεί κάποιος.
0: Βέβαια. Θα ανοίξω εγώ μια παρένθεση και θα πάω μετά σε αυτό που ήθελα να σας πω, ότι παρεμπιπτόντως οι περιοχές που έχουν αγρότες, που έχουν ανθρώπους γενικά με τρακτέρ, οι οποίοι δημιουργούν ζώνες ή και με εξκαφείς, όπως είπαμε πριν, είναι αρκετά σημαντικοί, κύριε Κιτσούδη, έτσι.
1: Αν μπορείτε λιγάκι να επαναλάβετε, συγγνώμη γιατί σας έχασα.
0: Στις περιοχές, λέω, που υπάρχουν αγρότες οι οποίοι με τα τρακτέρ τους καλούνται να δημιουργήσουν κάποιες ζώνες, να οργώσουν κάποια σημεία, ακόμα και οι άνθρωποι με τους εξκαφείς, οι οποίοι και τα γκρέιντερ δημιουργούν δρόμους και αντιπυρικές ζώνες εκείνη τη στιγμή για να περιορίσουν τη φωτιά, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και αυτοί.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική, εννοείται, τα χωματουργικά μηχανήματα που διαθέτουν αγρότες, είναι που τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην ζωή τους, στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για εμάς στις πυρκαγιές. Πάρα πολλοί, να ξέρετε, αγρότες έρχονται στις κατατόπους περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν δασικές πυρκαγιές και μας λένε το πού μπορούμε να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουν τις κατευθυντήριες γραμμές από τους υπεύθυνους και τους αρμόδιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που είναι επικεφαλής στις πυρκαγιές και συνεισφέρουν πάρα πολύ είτε στο άνοιγμα ζωνών, όπως είπατε, είτε στο να τραβήξουν κάποια κλαδιά, στο να μεταφέρουν, στο να ρίξουν χώμα πάνω στην πυρκαγιά. Σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Εννοείται.
0: Επειδή έχουμε δει την εργασιακή εξάντληση των πυροσβεστών και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποιες εικόνες, κύριε Κιτσούδη, και στον Εύρο και στη Ρόδο και την Κερατέα και την Άνδρο, που οι πυροσβέστες κυριολεκτικά κοιμόντουσαν κάτω στο δόστο, κάτω στο δρόμο, κάτω στο τσιμέντο για να ξεκουραστούν, πόσο τραγικές εικόνες. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια μέτρα στήριξης. Άμα γενικά εσείς που είστε πυροσβέστης νιώθετε ότι σας βοηθάει αυτό το κράτος, να το πω έτσι απλά, γιατί δεν είναι εικόνες για εμένα αυτές, το να πέφτουν κάτω οι πυροσβέστες λιπόθυμοι και να προσπαθούν να τα απεξέλθουν, να σβήσουν μια φωτιά. Είναι αρκετοί οι πυροσβέστες ή πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις?
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι δυστυχώς αυτές οι εικόνες υπάρχουν. Οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές και εξαντλητικό. Εννοείται πως και η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη και το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι, με πάρα πολλές ώρες

0: ηλικίας. Πολλές φορές τυχαίνει όντως ότι θα πρέπει η ξεκούρασή μας και η εξάντληση να είμαστε κάτω σε κάποιο δρόμο, χωμάτι ενδεχομένως, σε κάποιο χωράφι και κάτι για να εξυπηρετούμε. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο που υπάρχει, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει κόσμος αρκετά ελέγχει στο να έρθουν να μας αλλάξουν για ξεκούραση. Και έτσι πολλές φορές μένουμε για περισσότερες ώρες στο πεδίο. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι αν υπήρχαν περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να γίνονται πιο συχνές οι αλλαγές, να υπάρχει ξεκούραση περισσότερη για τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να ενισχυθεί περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία.
1: Αυτά τα σεμινάρια τώρα, κύριε Γιτσούδη, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Απλά πρέπει να το πω. Επειδή έζησα την κατάσταση αυτή τις τελευταίες μέρες και είδα αρκετούς αστυνομικούς οι οποίοι στην ουσία δεν κάνανε κάτι. Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, σας λέω, απλά είναι η αλήθεια μου. Ναι. Δεν είδα να κάνουν κάτι. Ναι, στεκόντουσαν εκεί πέρα, κλείσανε κάποιους δρόμους. Σε κάποια σημεία θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να βρίσκονται αστυνομικοί. Η σκέψη μου ποια είναι. Για ποιο λόγο κάποιοι αστυνομικοί να μην πάνε να περάσουν αυτά τα σεμινάρια τα οποία θα περνούσε και ένας Έλληνας πολίτης εθελοντής ώστε στην κρίσιμη στιγμή να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν. Δεν είναι κακό αυτό που λέω, έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση, αλλά αναρωτιέμαι σαν Έλληνας πολίτης εγώ να το περάσω το σεμινάριο και να βοηθήσω. Γιατί να μην το περάσει και ένας αστυνομικός ο οποίος δεν κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες.
1: Σας ακούμε λίγο απομακρυσμένα όμως.
0: Μ' ακούτε καλύτερα μήπως τώρα?
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε, θα βοηθούσε.
0: Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
1: Βέβαια, για να σας ακούμε καθαρά.
0: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Τώρα μια χαρά, πάμε.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να περάσουν το σχολείο, αυτό που λέμε για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης και να πάρουν την ιδιότητα, που όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και για προσωπική τέτοια, αλλά και για την ενίσχυση και τη βοήθεια του κράτους. Όσον αφορά την αστυνομία, κοιτάξτε, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την αστυνομία, κυρίως όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, το να ενημερώσουν τον κόσμο κάτω και τους πολίτες, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία δεν μπορούν επίσης να έρθουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν, καθώς δεν έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό μαζί τους, καταλάβατε. Διότι, όπως σας είπα, βοηθάνε στις διασώσεις, βοηθάνε σε διαφρά. Το θέμα είναι ότι ένας αστυνομικός που βρίσκεται εν υπηρεσία δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει, διότι δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Κοιτάξτε, εμείς τα λέμε MAP. Τα MAP είναι μέτρα ατομικής προστασίας. Ναι. Είναι το κράνος μας, είναι οι αντιπυρικές στολές που φοράμε, είναι τα γάντια μας. Δυστυχώς αυτά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες ένας αστυνομικός δεν τις... μια αστυνομική στολή, μια αστυνομική αρβίλα, ένα αστυνομικό γάντι δεν τις διαθέτει. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Ναι, άρα είναι στον εξοπλισμό. Είναι, άμα όμως εκπαιδευτεί και διαθέτει, ας πούμε, στο όχημα το αστυνομικό και τον εξοπλισμό, μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς. Εάν γίνει αυτό, και μακάρι αυτό που λέτε είναι το ιδανικό, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για να μπορούμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό, το λέω.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αν ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή είχε τον ανάλογο εξοπλισμό, θα μπορούσε. Απλά επειδή δεν τον φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό και η δουλειά του εκείνη τη στιγμή είναι κάποια άλλη, ώστε να διασφαλιστούν οι γύρω, να απομακρυνθούν οι πολίτες. Καταλάβατε, διότι πολλές φορές, ας πούμε, θα μας βοηθήσουν να θέλουν τους πολίτες με ασφάλεια, να κλείσουν το κυκλοφοριακό και όλο αυτό.
1: Ναι, έχουν άλλη αποστολή, αυτό λέτε. Έχουν άλλη αποστολή. Άλλη αποστολή.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν και παλαιότερα θυμάμαι όταν είχε διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας πυροσβέστης, οι ματατζίδες του ρίξαν και ένα χέρι ξύλο. Έτσι, για να το θυμάται. Γιατί θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι είστε στο μέτωπο και το καταλαβαίνω, αλλά στην κρίσιμη στιγμή όταν διαμαρτύρετε, οι μονάδες καταστολής δεν σας σεβάστηκαν.
0: Δυστυχώς είχαν παρατηρηθεί, είχαν γίνει αυτά τα φαινόμενα. Ακραία και πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Ευελπιστούμε στο να υπάρχει μια υγιή συνεργασία, ναι, μεταξύ μας, μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Συγγνώμη, κύριε Γιτσούδη, δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Απλά υπήρξαν και αυτές οι εικόνες. Επειδή όμως αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό και να μην, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, ένας Έλληνας εθελοντής, ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να παναγοράσει αυτόν τον εξοπλισμό και να τον έχει σπίτι του κρεμασμένο σε περίπτωση που γίνει μια φωτιά, που υπάρχει μια πυρκαγιά, συγγνώμη, να φορέσει αυτή τη μάσκα, αυτή τη στολή. Γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα όπου μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε θέλει, είτε πολίτης, ιδιώτης, οτιδήποτε, τον εξοπλισμό. Και συγκεκριμένα μπορεί να βρει και πάρα πολύ κοντά στον εξοπλισμό που έχουμε κι εμείς. Δηλαδή τα γάντια, αντιπυρικά γάντια, μάσκα, γυαλιά, αρβίλες, αντιπυρικές αρβίλες και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση, διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και καλό είναι, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Καταλάβατε τι γίνεται?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά το πιο χρήσιμο στην πυροσβεστική πέρα από τον εξοπλισμό είναι και το νερό. Και βλέπω ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει νερό, δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δεν υπάρχει δηλαδή ανεφοδιασμός, δεν υπάρχουν κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, που να έχουν μέσα νερό. Το οτιδήποτε. Άμα δηλαδή δεν υπάρχει νερό στην περιοχή. Γιατί είδαμε τώρα στη Φιλοθέη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι συνδεδεμένοι από ό,τι έχω καταλάβει στο δίκτυο ίδρυυσης, έχουν γεωτρήσεις. Μετά τις 4 το βράδυ δεν είχαν οι πυροσβέστες νερό. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση, κύριε Γιτσούδη?
0: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ότι σαν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δουλέψουμε και να επιχειρήσουμε σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο που δεν υπάρχει νερό καθόλου, ούτε πυροσβεστικό όχημα. Τι θέλω να πω, έχουμε εργαλεία χειρός και εργαλεία και μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών χωρίς να χρειαστεί το νερό και είτε από το πυροσβεστικό όχημα, ακριβώς είτε από κάτι άλλο. Είναι κάποιες μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε και είναι αποτελεσματικές αρκετά. Σίγουρα το να υπάρχει νερό πλησιέστερα είναι το ιδανικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε εκτός από αυτές τις περιοχές που μου είπατε τι γίνεται σε κάποια απομακρυσμένα βουνά με χαράδρες στη μέση του πουθενά, πάρα πολύ μακριά, σε τεράστιο υψόμετρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δουλεύουμε και εκπαιδευόμαστε συνέχεια για να αξιοποιούμε νέες τεχνικές και να προσπαθούμε να καταπολεμούμε τη φωτιά με διάφορους τρόπους όπου δεν είναι
1: προσβάσιμο.
0: Και να υπάρχει το νερό ακριβώς.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έχει πάρα πολλά πεύκοδάση. Και τα πεύκα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είδαμε στη Λυτή που έχει πεύκα, κύριε Γιτσούδη, κουκουνάρες να σκάνε και να πέφτουν μέσα στο χωριό. Πήρε συγκεκριμένα ένα σπίτι φωτιά από κουκουνάρα η οποία εκτοξεύθηκε μέσα από το δάσος.
0: Ακριβώς, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι τα πεύκα είναι ένα είδος τώρα συγκεκριμένα που δεν θα έπρεπε σε πολλές περιοχές να έχει τοποθετηθεί. Είναι ένα έφλεκτο είδος και πάρα πολύ δύσκολο στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Δυστυχώς όταν γίνανε κάποιες αναδασώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως οι τεχνητές μιλάω έτσι, γιατί η φυσική αναγέννηση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, το πώς θα μεγαλώσει το δάσος και το τι ήδη θα γίνουν, αλλά όσον αφορά τις τεχνικές, ήταν κάποιο λάθος κάποιες αναδασώσεις να γίνουν με πεύκα, διότι τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει από τα αρμόδια δασαρχεία, όπου είναι υπεύθυνα για τις αναδασώσεις στις κατατόπου περιοχές, και πλέον να επιλέγονται άλλα είδη, τα οποία έχουμε πολύ μεγάλα στατιστικά πλέον αποτελέσματα για το ποια είδη είναι έφλεκτα, το πώς έφλεκτα είναι, το πώς διαχειρίζονται. Και επειδή τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις πλέον να αποφεύγονται.
1: Εγώ τώρα, πρόσφατα κιόλα που πήγα σε ένα σημείο που υποτίθεται κάνουν αναδάσωση, μόνο πεύκα είχαν βάλει πάλι. Δεν βάζουν και μυαλό. Και από όσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η βελανιδιά που διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικά πυκνό ξύλο δεν καίγεται τόσο εύκολα. Για ποιο λόγο να μην βάλουν, ας πούμε, βελανιδιές? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δυστυχώς, έχετε δίκιο, δυστυχώς επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται η σωστή μελέτη και έρευνα, δεν τοποθετούνται πολλές φορές τα σωστά δέντρα. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι σαν χώρα υπέχουμε και το δασάρι. Ναι,
1: το δασαρχείο, ας πούμε, το δασαρχείο βγάζει την έρευνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το δασαρχείο βγάζει αυτή την έρευνα για την αναδάσωση. Είναι αυτό το υπεύθυνο, ας πούμε, μήπως το κάνουν, γιατί οι βελανιδιές δεν ξεριζώνονται τόσο εύκολα, γιατί γνωρίζουν ότι έχουν βαθιές ρίζες οι βελανιδιές. Ενώ τα πεύκα, ας πούμε, μπορούν πιο εύκολα να τα ξυλώσουν.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα είναι ότι το πεύκο, επειδή είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται και ακόμα και σε ακραίες καιρικές
1: συνθήκες,
0: δηλαδή ας πούμε μεγάλη ξηραστία, αντέχει χωρίς νερό και όλα αυτά, αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές επιλέγεται.
1: Καταλάβω.
0: Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή σαν πυροσβεστική δεν έχουμε την αρμόδια τέτοια για την αναδάση ή οτιδήποτε, είναι αποστολή μας η καταπολέμηση των πυργαγιών και όχι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει αναδάσεις ή κάτι τέτοιο, καταλάβατε.
1: Βέβαια, ναι, για αρμοδιότητα σας είναι όμως, δεν γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα η δική σας μονάδα αν είναι αρμόδια, αλλά γενικά στο πυροσβεστικό σώμα έχουν και αρμόδια, έχουν και αρμόδιους, οι οποίοι πρέπει να ελέγξουν αν ένα σπίτι είναι μέσα σε μια δασική έκταση και δεν μπορεί να αποφύγει μια τέτοια σύγκρουση με μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι στη μέση ενός πευκοδάσους και αναρωτιέμαι πώς έχει πάρει άδεια από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω, δηλαδή δεν θα έπρεπε κανονικά ο Δήμος ή η τοπική κοινότητα να αναφέρει στην πυροσβεστική ότι, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα, ή η πολεοδομία, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το αναφέρει στην πυροσβεστική. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα σπίτι μέσα στη μέση, στο δάσος. Άμα γίνει κάτι, πώς θα φύγει αυτός, δηλαδή γίνεται να ρισκάρουμε τόσο εύκολα για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και να ξέρετε ότι κανονικά μέσα στα δάση δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρμόδια η πυροσβεστική υπηρεσία στο να ελέγξει αν θα έπρεπε να υπάρξουν σπίτια και το έριξαν εκεί πέρα και το αν ένα δάσος είναι φυσικό ή τεχνητό. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλές προδιαγραφές. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές, δυστυχώς αυτές οι μεικτές ζώνες που αναφέρατε, υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Απλά δεν είναι αρμόδια το πυροσβεστικό σώμα για αυτό.
1: Κατανοητό. Σίγουρα πρέπει να είναι η πολεοδομία και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα θέρετα. Τώρα για το τοξικά νέφη, γιατί μου είπατε ότι έχετε συγκεκριμένες μάσκες και επειδή έχουμε τώρα εδώ πέρα μια είδηση ότι ο πρόεδρος πνευμονολόγων για το Ρεόκαστρο, γιατί και ένα εργοστάσιο το οποίο έχει απορρίμματα, λέει ότι υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, ότι επηρεάζουν αρκετές περιοχές. Υπάρχει περίπτωση σε κάποια περιοχή που έχει πάρει μια πυρκαγιά, ας πούμε, άνθρωποι να πεθάνουν και από τον έντονο καπνό, από αυτά τα τοξικά νεύρια, από τις εκρήξεις, και θεωρώ ότι καλώς ή κακώς το 112 πολλές φορές ενημερώνει, αλλά άμα ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει μπαταρία, κύριε Κιτσούδη, δεν θα ενημερωθεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος τρόπος να τον ενημερώσουν οι υπόλοιποι.
0: Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, εννοείται, στον κόσμο και αυτός είναι ο λόγος που στέλνει και το μήνυμα στο 112. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει και ο κόσμος με το που δει κάποια δασική πυρκαγιά μεγάλη να μην την υποτιμήσει, να βγει και να ακούσει τις οδηγίες των αρχών, να απομακρυνθεί από το σημείο. Άμα δεν έχει, όπως είπατε, το κινητό του, θα μπορεί πιθανότατα έξω να συναντήσει κάποιους άλλους γείτονες που θα μπορέσουν να του δείξουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσει έτσι, διότι πολλές φορές υποτιμούμε μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να είναι και μικρή, αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να ξέρεις το πώς θα εξελιχθεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να απομακρυνθείς από το σημείο, να πας σε ένα ασφαλέστερο σημείο και για τους καπνούς και για την πυρκαγιά. Καταλάβατε.
1: Πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, μπορεί να πιάσει μια πυρκαγιά? Μπορεί να πιάσει και τα 20 χιλιόμετρα την ώρα?
0: Μπορεί, εννοείται, να πιάσει και περισσότερα, διότι πέρα από την ταχύτητα του ανέμου που υπάρχει, να ξέρετε ότι η πυρκαγιά, την ταχύτητα εννοώ του ανέμου και τις τρυπές ανέμου, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα. Δηλαδή δημιουργεί τις δικές της συνθήκες και ειδικά μια πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά δημιουργεί συνθήκες εναλλαγής πολλές φορές. Δηλαδή ενώ πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, αλλάζει την κατεύθυνσή της εσωτερικά μόνη της από το δικό της μικροκλίμα που έχει φτιάξει. Οπότε εννοείται και μεγάλες ταχύτητες και εννοείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, καταλάβατε. Αυτός είναι ο λόγος που όταν απομακρυνόμαστε προς περιοχές οι οποίες είναι ασφαλείς 100% και είναι διέξοδος διαφυγής και όχι κάποια που μπορεί πιθανότατα γεννώντας η φωτιά να την εγκλωβίσει και να μείνεις μέσα εγκλωβισμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους και συνήθως τους βλέπουμε, ας πούμε, με κάποιο λάστιχο να βρέχουν τους τοίχους, να βρέχουν γύρω-γύρω τα χόρτα με το δικό τους μυαλό, με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να προσπαθούν κάπως να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα καούν όλα αυτά που έχουν χτίσει με κόπο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο πρέπει όλοι να έχουμε, ας πούμε, έναν πυροσβεστήρα ή και περισσότερους πυροσβεστήρες στο σπίτι και κατά πόσο βοηθάνε και το τι ακριβώς άλλο μπορούν να κάνουν άμα διαθέτουν, ας πούμε, κάποια άλλα εργαλεία, τουλάχιστον για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εσάς πριν τους πούνε να φύγουν από την περιοχή.
0: Καταλαβαίνω πολύ τα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι το υπέρτατο και αυτό το υπέρτατο αγαθό που υπάρχει είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι, και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε να σώσουμε το σπίτι μας, την αποθήκη μας, το αυτοκίνητό μας, τη στιγμή που υπάρχει έστω και η μικρή πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσω. Οπότε κοιτάμε να απομακρυνθούμε αν δούμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στο να ενεργήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι μας και να εξοπλιστούμε, είναι καλό να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια ένας πυροσβεστήρας. Εννοείται, υπάρχει και αρμόδια οδηγία, αυτό που το λέει, να ξέρετε, που μπορεί να διαβάσει ο κάθε πολίτης και να ενημερωθεί. Όπως, ας πούμε, πυροσβεστήρας πρέπει να υπάρχει μέσα και σε κάθε αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι πολλές πυρκαγιές, ναι, ας πούμε, ξεκινάνε από αυτοκίνητα, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν πολύ ένα πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητό τους και που θα μπορούσαν εκεί στο αυτοκίνητο, που δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα εξάπλωσης, Να το σβήσουν και να το κάνουν μόνοι τους.
1: Ναι, και όπως γνωρίζω πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και οι άνθρωποι γενικά να μην σπάσουν κάποιο μπουκάλι σε κάποια περιοχή που έχει χόρτα, γιατί ο ήλιος με το γυαλί ίσως να δημιουργήσει εστία ή και κάποια άλλα, ας πούμε, φαινόμενα που έχουμε διακρίνει. Τώρα μας ενέφεραν κάτι για κάποιες σπίθες ή για κάποιο τροχό. Κάνουν αρκετά λάθη. Να παναψίσουν μέσα στο βουνό, να κάψουν χόρτα την αντιπυρική περίοδο. Υπάρχουν λάθη που κάνει ο Έλληνας πολίτης.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ιδιαίτερα στην περιοχή του ή στο οικόπεδό του, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μαζί με τον καθαρισμό, να λάβει και το κάθε, όπως λέτε, τα απορρίμματα του, το κάθε γυαλί, το κάθε τέτοιο. Εντάξει, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει και μόνο σχέση με την πυρκαγιά, αλλά και με την καθαριότητα που πρέπει να υπάρχει. Αλλά όσον αφορά την πυρκαγιά, σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καύσιμη ύλη. Δηλαδή, το να έχουμε αφήσει, για παράδειγμα, τα απορρίμματά μας μέσα στο οικόπεδο και να υπάρχει μια στίβα με απορρίμματα, με σακούλες, με ξύλα, με παλιά έπιπλα, με το οτιδήποτε, είναι καύσιμη ύλη, με στρώματα, με το οτιδήποτε. Όλα αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και να διατηρείται καθαρό. Αυτό εννοούμε όταν λέμε να είναι καθαρό, καταλάβατε.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Όσο μπορούμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, διότι όταν έρθει η φωτιά, δυστυχώς δεν χαμπαριάζει η φωτιά το αν είναι απορρίμματα, το αν είναι χώρα ή το οτιδήποτε.
1: Επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, κύριε Γιτσούδη, και θέλω. Και ο κόσμος στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και ήδη πάρα πολλοί στέλνουν και ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες που μας δίνετε και για τη βοήθεια, βέβαια, γιατί καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για όλα αυτά και δεν έχει, ας πούμε, τις βασικές γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που μας βοηθάτε. Αλλά ρωτάνε τι γίνεται και με τους εμπριστές, γιατί πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάποιες πυρκαγιές δεν είναι τυχαίες, ότι υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι οι οποίοι πάνε και βάζουν φωτιές. Εκεί πέρα μπορούμε κάπως, ας πούμε, να το περιορίσουμε αυτό.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για κομμάτι ευαισθητοποίησης πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, διότι μία πυρκαγιά, όσο αθώα και αν φαίνεται στην αρχή, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνη. Εννοείται θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου, ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες, που είναι απαγορευτικά να απαγορευτούν κάποιες εργασίες. Ο κόσμος θα πρέπει να το επικοινωνεί και μεταξύ τους. Βγαίνουν συνέχεια οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία, οι οποίες απαγορεύουν κάθε ενέργεια που μπορεί να αποβεί μοιραία. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εργασία μέσα σε δάσους ή σε σημείο που υπάρχει χόρτα, οποιαδήποτε είναι αυτή. Ναι. Πολλές φορές θεωρούμε αθώα μια εργασία, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα, γιατί λες, εντάξει, μπορεί να γίνει. Το μηχάνημα όμως δεν στένεται. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα σπινθήρα. Είναι πολύ εύκολο το να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από έναν απλό σπινθήρα, όσο τέτοιο και αν ακούγεται αυτό.
1: Εξωπραγματικό είναι να ακούγεται.
0: Πολλές φορές το τέτοιο, το ότι δεν πρόκειται να τύχει σε μένα, ξέρω, γνωρίζω, το κάνω πόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κανένας, πιστεύετε με, πολλοί που γίνονται από αμέλεια δεν είπε έτσι. Όλοι σκεφτήκαν να κάνω τη δουλειά μου και να τελειώσω. Δυστυχώς όταν υπάρχει η απαγόρευση θα πρέπει όλοι οι πολίτες να την τηρούν. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό, διότι μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, φυσικός πλούτος.
1: Άρα ακούμε την πυροσβεστική και την αστυνομία τι μας λέει και δεν κάνουμε του κεφαλιού μας.
0: Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Εκείνη τη στιγμή είναι για την ασφάλεια, εφόσον δοθεί εντολή εκένωσης. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή και να μην καθίσουμε στο σπίτι για να το προστατεύσουμε, για να ρίξουμε νερό, για να κρύψουμε δεν ξέρω εγώ κάτι από τα πράγματά μας. Εκείνη τη στιγμή προέχει η ανθρώπινη ζωή και να γίνει σωστά η απομάκρυνση και η εκένωση.
1: Παρόλα αυτά, να διαθέτουν και έναν πυροσβεστήρα, άμα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και μια μάσκα στο σπίτι ή και για τους υπόλοιπους μάσκες για να μπορέσει να βοηθήσει με τον καπνό, έτσι.
0: Ακριβώς εννοείται το να διαθέτουμε μια μάσκα και ένα πυροσβεστήρα για οτιδήποτε χρειαστεί και φορώντας τη μάσκα για παράδειγμα σε μια δασική πυρκαγιά όπου υπάρχουν έντονοι καπνοί. Κατά την πορεία απομάκρυνσής μας, κατά τη διαδικασία που γίνεται η εκένωση, να τοποθετήσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε ακόμα πιο ασφαλείς από κατά τη διάρκεια που γίνεται η εκένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η πρόληψη.
0: Παρόλα
1: λοιπόν
0: αυτά, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι για τον εξοπλισμό που λέτε, ας πούμε, για τη μάσκα, να ξανατονίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δυστυχώς εξοπλισμό και στολές όπως διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα είναι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που έχουν και δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να λάβει. Καταλάβατε. Τα απλά μέσα όπως είναι η μάσκα, τα γάντια και όλα αυτά μπορούμε κανονικά να τα προμηθευτούμε.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα πρέπει να έχεις, ας πούμε, και μια χυψή εμπειρία για να τα διαθέτεις.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να, εφόσον θέλει κάποιος και επιθυμεί, να γίνει κανονικά εθελοντής ώστε να πάρει τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί να συνδράμει κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια, διότι να ξέρετε, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο ακραίο και ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών και οποιονδήποτε πάνε να επιχειρήσουν στο σημείο. Δηλαδή αυτό είναι το δικό μας πρωταρχικό, ακόμα και το δικό μας εμείς που βρισκόμαστε καθημερινά στα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια, ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας. Ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς σε κάθε επιχείρηση. Όσο δύσκολη και να είναι, όσο απαιτητική και να είναι, θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια. Διότι δεν πρέπει να πας κάπου να βοηθήσεις και να γίνεις εσύ ο ίδιος το θύμα.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους που βράζει το αίμα τους, κύριε Γιτσούδη, διότι γνωρίζω και βλέπω το ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι, τρέχουν μπροστά, βοηθάνε και καλώς ή κακώς δεν έχουν τη σχετική εμπειρία, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί εγώ είδα με τα δικά μου τα μάτια να παίρνουν φτιάρια, τσάπες, να ακούνε φυσικά τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τι τους λένε και τελικά να έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα όλη αυτή η συνεισφορά.
0: Εννοείται, θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω, όπως είπα και προηγουμένως, όλους τους πολίτες, μικρούς, μεγάλους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το ότι οι νέοι έχουν μία παραπάνω επιθυμία και μία παραπάνω όρεξη, να το πω και έτσι, στο να βοηθήσουν. Να έρχονται εκεί πέρα και να ακούνε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό όλος ο κόσμος, να ακούνε τους πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, ώστε τα βήματα που θα κάνουν. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δίνουμε τις απαραίτητες εντολές και τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να κάνουν και να είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμες από το να πάνε κάπου μόνοι τους και ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή κάτι και να χρειαστεί εκείνη την ώρα εμείς να σταματήσουμε την επιχείρηση για να πάμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή πολλές φορές καταλάβατε, πάμε να κάνουμε κάτι καλό και δυστυχώς δεν βοηθάει. Οπότε ας ενημερώνουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο το ότι είμαστε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, ό,τι χρειάζεστε και θα σας κατευθύνουν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκείνη την ώρα και επιχειρούν εκείνη τη στιγμή στο τι μπορείτε να προσφέρετε και το τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες.
1: Κύριε Ευστράτη Γιτσούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ακούσω ο κόσμος κάποια πράγματα για τις δασικές πυρκαγιές. Να πρέπει να είναι σε συνεργασία, γιατί ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να είμαστε σε μια υγιή συνεργασία.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιτσούδη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαπτιστής στο Κιλκής. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Η χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου, ενώ σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κόμη το Καρίστου. Πριν από λίγο, πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλώνη Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε πλήρη κινητοποίηση, η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις στην περιοχή Σφακάκη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε επαγγελματικό κτίριο που στεγάζει από στακτήριο κοντά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Εσταυρωμένου. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός, ενώ αυτή την ώρα το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψία και σύσκεψη αύριο στο Δημό Κασάνδρας. Στην πολιτική επικαιρότητα, η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις ευρώ εντός του 2026. Μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια για να προβεί στην αποπληρωμή, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι αγρότες. Ούτε ένα από τα αιτήματα των μπλόκων του χειμώνα δεν ικανοποιήθηκε, τονίζουν. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, ενώ 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, σύμφωνα με την ΕΝΠΕΚ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διελευκανθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο που παρέσυρε στο θάνατο 3 ανθρώπους. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για το λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα καθώς και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή είναι τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως της δυτικής και κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες όπως και στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και στη συνέχεια νότιοι, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.

0: 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, 18 του μηνός Αυγούστου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα το τι ακριβώς συμβαίνει στο προσκήνιο

0: στο παρασκήνιο τα πάντα, να καταθέσουμε άποψη, και άποψη με υπογραφή που λένε, και όχι να είχαμε να λέγαμε, και να ακούσετε και να μάθετε αλήθειες, γεγονότα και αυτά τα οποία συμβαίνουν, για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι εδώ από τον Focus 103,6. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να προχωρήσω, γιατί έχω πολύ πράγμα να πω σήμερα, έχω πολλά να πω, έχω πολλά να σχολιάσω. Είχαμε χτες και δύο παιχνίδια κυπέλου του Άρη που ήταν ψιλοχαβαλέ, εννοώ, δηλαδή δεν ήταν τίποτα συγκλονιστικό. 2-0 σε ρυθμό Ρελαντί, σε μια καρδίτσα η οποία τώρα φτιάχνεται. Και είχαμε και την ήττα του Ηρακλή από τον Βόλο με 3-1 στο γήπεδο του Μακεδονικού, που βεβαίως εκεί υπήρχαν κάποια θεματάκια τα οποία πρέπει να τα απαντήσει ο κύριος Ματζάρη, ο ορμονητής του Ηρακλή. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα και πιστεύω ότι θα έχετε δυνατότητα να μάθετε και το τι ακριβώς σκεφτόμαστε, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Τώρα, πάμε ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες λόγω της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή στη τάξη του δικεφάλου του Βορρά. Ο Κωνσταντέλια σήμερα πήγε στην Νέα Μεσημβρία, αποχαιρέτησε, έκανε και τελευταία προπόνηση με την ομάδα του ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, τους πρώην συμπαίκτες του πλέον, έκανε και κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες, ήδη έχουν αυτές τις φωτογραφίες σηκωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην επίσημη σελίδα, και ήταν το αντίο του, και υπάρχει και ένα αντίο που έκανε ειδικά ο Τάισον για τον Ντέλια, με φωτογραφία. Του λέει, πήγαινε να είσαι χαρούμενος αγόρι μου, ο κόσμος είναι δικό σου, χρειάζεται να σε μάθει μάγε, είμαι πολύ χαρούμενος για σένα και θα μου λείψεις πάρα πολύ, αλλά πάντα θα είμαι εδώ, θα σε χειροκροτώ και θα σε θυμάμαι, και θα θυμάμαι όλες τις μεγάλες στιγμές που περάσαμε μαζί. Ποτέ δεν θα είσαι μόνος, θυμήσου ότι εγώ πάντα θα είμαι κοντά σου, δίπλα σου, ακόμη και αν βρίσκομαι μακριά, χειροκροτώντας σου και επιφυμώντας σου και στέλνοντάς σου όλη την ενέργειά μου, όλη μου τη θετική ενέργεια. Θα θυμάμαι πάντα θα θυμάμαι πάντα κάθε στιγμή που βρισκόμουν δίπλα σου μέσα στο γήπεδο, και είναι τόσες πολλές αυτές οι στιγμές, λέει χαρακτηριστικά. Και ευχαριστώ τον Θεό, λέει, που με έκανε να παίξω μαζί με σένα για περίπου 4 χρόνια και να μαζέψω τόσες πολλές στιγμές που περάσαμε όλο αυτό το διάστημα. Αυτά λέει ο Τάισον Φρέντα, ο οποίος ανέβασε μια σχετική φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό. Εδώ που τα λέμε, ο Κωνσταντέλιας αποτελεί και μια ζωντανή διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ πλέον. Και όταν λέω ζωντανή διαφήμιση μου για τον ΠΑΟΚ, είναι και ο Κουλιεράκης, είναι και ο Τζόλης. Έχει παιδιά ο ΠΑΟΚ τα οποία παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπς πλέον. Γιατί και ο Κουλιεράκης παίζοντας στην Βολφσμπουργκ δεν ήταν μικρό ευρωπαϊκό κλαμπ, αλλά δεν ήταν τεράστιο όπως είναι η Ρώμα, ας πούμε, στην οποία πήγε. Ο Τζόλης δεν ήταν μικρό κλαμπ, η Κλαμπ Μπριζ, όπως ξέρουμε όλοι μας, αλλά δεν είναι Άρσεναλ που πήγε. Ο Ντέλιας δεν έπαιζε σε μικρό κλαμπ όπως είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά πήγε σε τεράστιο όπως είναι η Ντόρτμουντ, και πολύ μεγάλο, μπορεί να ξαναπάει κάπου αλλού. Αυτοί και οι τρεις, ειδικά οι δύο μεσοεπιθετικοί, γιατί ο αμυντικός πάντα έρχεται δεύτερος στις μεταγραφές. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Κουλιεράκης, ας πούμε, μπορεί να κάνει και αυτός μεγαλύτερη μεταγραφή, αλλά η μεταγραφή του μεσοεπιθετικού και του επιθετικού πληρώνεται πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή η μεταγραφή του Καρέτσα και του Ντέλια είναι σίγουρο ότι πληρώνεται πολύ πιο ακριβά, και πιστεύω προσωπικά ότι ο Ντέλιας μετά από 1-2 χρόνια, και ο Καρέτσας το ίδιο, 3 ίσως 5 ετές υπέγραψε, είχα την εντύπωση θες ότι ήταν 4 ετές, τελικά το βράδυ μάθαμε ότι είναι 5 ετές το συμβόλαιο, είναι μέχρι το 31 υπέγραψε, 5 χρόνια από 3 εκατομμύρια περίπου θα πάρει κανένα 16 εκατομμύρια μαζί με τα bonus, 16-17, δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά για τον Κωνσταντέλια, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει και άλλη μεταγραφή και θα πάρει πολύ πιο πολλά λεφτά. Αξίζει αυτό το παιδί. Ήθελα να πω, αφού θα μιλήσω και για τα του ΠΑΟΚ, γιατί για Κωνσταντέλια πιστεύω ότι πολλοί κόσμος είναι τρελαμένος που έφυγε αυτός ο παίχτης από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή πιστεύω το 90% των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, άντε μπορεί να έβα πολύ και να είναι το 80, αλλά είναι όλοι τρελαμένοι γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Δεν θέλανε να φύγει, κάποια στιγμή θα έφευγε, αυτό είναι σίγουρο 100%, και αυτό που μετράει τώρα από εδώ και πέρα είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε Σαββίδη, κυρία Γκοτζαρόβα, που πουλήσατε εσείς δύο τον Κωνσταντέλια, γιατί διαπραγματεύτηκε η Γκοτζαρόβα μέχρι το τέλος. Μπορείτε να μας πείτε πού θα επενδυθούν αυτά τα λεφτά τα οποία θα πάρετε από τον Κωνσταντέλια? Θα επενδυθούν στο γήπεδο μαζί με τα 10 περίπου εκατομμύρια, αν όχι 18 εκατομμύρια που πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τα εισιτήρια διαρκείας? Θα επενδυθούν στις μεταγραφές, γιατί δεν βλέπουμε μεταγραφή να κινείται? Ήρθε βέβαια ο Ντιαγέ, αλλά είχε έρθει από πριν ο Ντιαγέ. Δεν βλέπουμε άλλον παίχτη. Ακούγονται διάφορα τώρα για το Σάντσεθ. Λένε ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε 500 χιλιάρικα, ενώ οι άλλοι ζητάνε 1 εκατομμύριο. Εάν είναι τόσο καλός παίχτης, ας πούμε, γιατί δεν τον παίρνει? Δεν έχω καταλάβει σε αυτήν την περίπτωση, αν τον θέλουν. Εδώ είναι ένα μπέρδεμα τώρα και λάβετε υπόψη σας για τα εντός των τυχών, γιατί όλα είναι ωραία για τον Κωνσταντέλια. Καλή επιτυχία στο παλικάρι. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να κάνει μεγαλύτερη μεταγραφή. Θα το χειροκροτάμε όλοι εδώ από την Ελλάδα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε μικρό από το Βόλο μαζί με την οικογένειά του. Ο πατέρας του Μεροκαματιάρης ήρθε εδώ μαζί με τη μάνα του. Δουλέψαν εδώ στον ΠΑΟΚ, τους αγκάλιασε ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να έχουν παράπονο κανένα. Ο Ιβάν Σαββίδης προσέλαβε και τον πατέρα του στην αρχή σαν σεφ, γιατί δούλευε εκεί ένα διάστημα. Δηλαδή τους έδωσε τη δυνατότητα, την αγκαλιά αυτή, ελάτε να το στηρίξουμε το παιδί κλπ. Και βέβαια ο Ντέλιας, θα σας πω μια σημαντική λεπτομέρεια η οποία δεν έχει βγει. Υπήρχε μια περίοδος τότε με τον στην περίοδο που ο Κωνσταντέλιας είχε δοθεί δανεικός, αν θυμάστε, σε μια ομάδα ασβέστη που τον είχε δώσει τότε νομίζω ο Λούμπος Μίχελ σαν προπονητής για τη Σλοβακία και κάτι ομάδες περίεργες. Τον έδωσε εκεί ένα διάστημα, δεν έπαιξε, έκανε 13-14 παιχνίδια και ξαναγύρισε πίσω, και εκείνο το διάστημα ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Και υπήρχε εκείνη η περίοδος που κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ, μεταξύ αυτών και ο τότε προπονητής ο Λουτσέσκου, γιατί αυτά δεν έχουν βγει, θα βγουν κάποια στιγμή, πρέπει να τα πει ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, ήταν για να φύγει. Δηλαδή, εντάξει μωρέ, να δούμε τώρα μήπως τον δώσουμε και πουθενά αλλού, γιατί έχουμε τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, και να είχαμε να λέγαμε τα γνωστά αυτά, τα γνωστά κομπλεξικά, για να μην παίξουν Έλληνες. Και τότε εκείνη την περίοδο σας αποκαλύπτω κάτι το οποίο μπορείτε να το ρωτήσετε αν ισχύει στην οικογένεια Κωνσταντέλια και στον πατέρα του κλπ. Ότι ο Κωνσταντέλιας δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό. Όταν σας λέω δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό, είναι de facto ότι έγινε έτσι, ότι δέχτηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα έγιναν και οι πρώτες συζητήσεις. Και ποιος ξέκοψε το θέμα Ολυμπιακός, δεν πάω, αλλά θέλω να γίνει αυτό? Ο ίδιος ο παίκτης. Ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, όταν τότε ο Ολυμπιακός ήρθε, έκανε πρόταση στον πατέρα του για να, και στην οικογένειά του και στο μάνατζέρ του, όλους μαζί, ελάτε σε εμάς και Μαρινάκης κλπ. Ο Κωνσταντέλιας όταν έμαθε για την πρόταση, γιατί του δίνε και περισσότερα λεφτά σε σχέση με τον ΠΑΟΚ εννοείται, τότε που έπαιρνε 11.000 ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, και εκείνη την περίοδο 11.000 το μήνα, για να μην τρελαθούμε, να γνωρίζετε κάτι άλλο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο Ολυμπιακός του έκανε πρόταση πολύ μεγαλύτερη, και ο Κωνσταντέλιας είπε τότε, δεν θέλω να πάω πουθενά, θέλω να με ανεβάσετε στην πρώτη ομάδα να κάνω προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Και τον πήρανε στην πρώτη ομάδα και από τότε δεν ξαναβγήκε ποτέ. Τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση εξανάγκασε τον Λουτσέσκου να το βάλει ενδεκάδα. Είχε ένα διάστημα που είχαν φύγει διεθνείς και είχαν πάει διεθνείς του ΠΑΟΚ, είχαν πάει σε εθνικές ομάδες κλπ. Εκείνη την περίοδο. Και έψαχνε, και τότε οι προπονήσεις γίνονται, παίρνεις και παιδιά από πιο κάτω, ας πούμε, και κάποιους που είναι, ξέρω εγώ, στον προθάλαμο της πρώτης ομάδος. Και τότε ο Κωνσταντέλιας πήγε και έκανε 15 μέρες, 12 μέρες προπονήσεις. Δεν ξανά έφυγε ποτέ. Τον τρέλανε το Λουτσέσκο. Και φυσικά μετά τον έβαλε και όλα σκέπεξε και καθιερώθηκε. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει βγει προς τα έξω. Σας τη λέω τώρα πρώτη φορά. Και μπορείτε να ρωτήσετε, προκαλώ δηλαδή όποιον θέλει, να ρωτήσει την οικογένεια του Κωνσταντέλια αν συνέβη αυτό ή το μάνατζερ του. Ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είπε όχι σε πρόταση του Ολυμπιακού και ζήτησε απλώς να προπονείται με την πρώτη ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας ήταν μια άλλη περίπτωση, είναι μια άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή και ανθρώπου. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος ανδρώθηκε μες στον ΠΑΟΚ, ήταν ταλεντάρα χωρίς αμφισβήτηση, ανδρώθηκε μες στον ΠΑΟΚ, έμαθε πολλά από τον ΠΑΟΚ, μεγάλωσε μέσα σε ένα, κλίμα βεβαιότητας, δηλαδή υπήρχε μια σιγουριά. Σχολείο τον έστειλε ο ΠΑΟΚ στο Αριστοτέλειο Κολέγιο και ήταν, μαθαίνω, από τα καλά παιδιά, δηλαδή από τα πολύ καλά παιδιά όσο αφορά το χαρακτήρα του στο Αριστοτέλειο Κολέγιο Θεσσαλονίκη. Εκεί του στέλνει ο ΠΑΟΚ όλους ή σχεδόν όλους. Και ήταν από τα πολύ καλά παιδιά. Διάβαζε κιόλας, πήγαινε και στα μαθήματα. Ήταν δηλαδή παιδί πειθαρχημένο. Γι' αυτό έπαιξε και μπάλα, πιστεύω. Έβλεπε πάρα πολύ ξένο ποδόσφαιρο και λοιπά, έβλεπε τους ξένους παίκτες, τρίπλες, αυτά ιστορίες γούσταρε να βλέπει, διεθνές ποδόσφαιρο, καψούρης με το Champions League, γι' αυτό η μεγάλη του τρέλα, το έχει πει καμιά 30 φορές, ο στόχος του μεγάλος ήταν να παίξει Champions League, θέλει να παίξει Champions League. Παιδιά, πιστεύω ότι αυτός παίζοντας με την Dortmund στο Champions League θα είναι από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης, θα δείτε, θα παραμιλάνε όλοι στα παιχνίδια του Champions League. Μόλις τον βάζει, πιστεύω ότι θα είναι πρώτος παίκτης. Έχει τέτοια τρέλα και τέτοια καψούρα να δείξει μέσα στο γήπεδο πόσο μεγάλος παίκτης είναι, ώστε θα το κάνει σε όλα τα παιχνίδια της Dortmund, τα οποία βεβαίως τώρα υποχρεωτικά θα παρακολουθούμε, γιατί και ο Καρέτσας είναι εκεί και ο Ντέλιας είναι εκεί και βεβαίως θα βλέπουμε και την πορεία αυτής της ομάδος και στη Γερμανία αλλά και στο Champions League. Κλείνει παρένθεση Κωνσταντέλια και πάμε, ανοίγουμε παρένθεση ΠΑΟΚ. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα. Και τώρα, τι γίνεται τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με τον δικέφαλο του Βορρά από εδώ και πέρα. Τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα. Θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας, ναι, είχε πάει στην ΕΟΠΕΝ, τη Βελγική, μπράβο Κωστή Γίγαντα. Κωστή Τσατσαρός με διαφορά. Ευχαριστώ τον Κωστή. ΕΟΠΕΝ, Βελγική ΕΟΠΕΝ. Εκεί είχε πάει δανεικός. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλιας τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει την Κυριακή παιχνίδι πρωταθλήματος, αλλά νωρίτερα την Πέμπτη αγώνα για την Ευρώπη. Και ο πιο σημαντικός είναι ο αγώνας της Πέμπτης. Απορώ για άλλη μια φορά, και το έχω πει και πριν από λίγες μέρες, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησε αναβολή του αγώνα με το Λεβαδιακό. Απορώ πραγματικά. Σήμερα μέρα Τρίτη, αυτή η προθεσμία βέβαια έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στο παιχνίδι πρώτη αγωνιστική, γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός να περάσει σε ομίλους του Κόμφερενς. Το είχε κάνει και πέρσι, αν θυμάστε, και πέτυχε. Ο ΠΑΟΚ είναι τόσο σίγουρος χωρίς τον Κωνσταντέλια και χωρίς ενδεχομένως κάποιους άλλους, ότι θα περάσει, ας πούμε, και χωρίς τον Ζίβκοβιτς στο πρώτο παιχνίδι, ότι θα είναι εύκολη η υπόθεση πρόκριση απέναντι στην Μπραν, που έχει 20 παιχνίδια οι παίκτες, οι Νορβηγοί, στα πόδια τους. Εγώ λέω στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, όσοι με ακούτε, την άποψή μου λέω πάντα, και νομίζω ότι αυτό εκτιμάται με αλφαγιώτα από όλους, γιατί αυτός λέει την άποψή του, εγώ δηλαδή. Όποιος πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέω είναι καθαρό γνήσιο, που είναι, το λαμβάνει υπόψη του. Όποιος δεν πιστεύει, έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Ή μπορεί πολλοί από εσάς να έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας και να σας αλλάζω εγώ το μυαλό με κάποια που λέω, αλλά να έχω δίκιο. Και αυτό σημαίνει ότι όταν δεν είσαι εγωιστής και όταν είσαι άνθρωπος που ακούς τον άλλον, το λαμβάνεις υπόψη σοβαρά, γιατί λες, αφού έχει αρχή και τέλος η σκέψη, είναι σωστή. Όταν λοιπόν είναι σωστή η σκέψη, αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί τον κόσμο στο να πάρει και σωστές αποφάσεις. Ξέρετε ποια είναι η σωστή απόφαση για την Πέμπτη? Όλοι στο πλευρό του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Δεν ξέρω αν θα ξεφωνήσουν για την μεταγραφή Κωνσταντέλια, αν θα πινελικιάσουν ή αν θα βρίσουν ή αν, ξέρω εγώ, μιλήσουν για την Κοτζαρόβα, το Σαβίδη, ξέρω εγώ, και όλη τη δίκη του ΠΑΟΚ, η οποία παίρνει μηδέν στο θέμα της διαχείρισης της μεταγραφής Κωνσταντέλια, και γι' αυτό το λόγο αν θα πέσει ξεφωνητό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι μέσα στις γραμμές θα παίζουν 11 παίχτες οι οποίοι είναι αυτοί που θα υπερασπιστούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ για να κερδίσει την Μπραν. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Μιλάμε καθαρά ντόμπρα. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Και ο Κωνσταντέλιας έφυγε, τέλος, δεν τον ξαναφέρνει κανένας πίσω. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Άλλο τι θα γίνει, επαναλαμβάνουμε, αν υπάρχουν ξεφωνητά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν ο κόσμος δείξει την πίκρα του για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια, άλλο αυτό. Από εδώ και πέρα όμως θα είναι η καταστροφή αν ο ΠΑΟΚ δεν μπει σε ομίλους του Conference League. Προσέξτε, καταστροφή όχι μόνο οικονομική για το Σαββίδη, που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιον απασχολεί, αλλά καταστροφή σίγουρα ψυχολογική και γοήτρου για τον ΠΑΟΚ. Καταστροφή ψυχολογική και γοήτρου. Και ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να βγάλει τον επόμενο Κωνσταντέλια από την Ακαδημία του. Τον επόμενο. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μπέρδος, θα είναι κάποιος άλλος. Σιγά σιγά να του δώσει ευκαιρίες ο προπονητής του, όποιου είναι. Θα είναι ένας πιτσιρίκος 17 ετών, γιατί μαθαίνω ότι έχει κάτι μάγους, κάτι υδραυλικούς στους πιτσιρικάδες που χάνει την μπάλα. Κάτι των 15, 16, 17 χρονών, η οποία χάνει την μπάλα, λένε. Θα είναι κάποιος από την ΚΑΠΑ 19, πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, ντάμπλ κλπ. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Δεν είναι η δουλειά η δικιά μου αυτή. Η δουλειά άλλων είναι. Όμως ο ΠΑΟΚ τώρα είναι υποχρεωμένος την Πέμπτη να κερδίσει την Μπραν. Ο κόσμος είναι υποχρεωμένος αυτούς που θα μπουν μέσα με την ασπρόμαυρη φανέλα να τους στηρίξει. Δεν έχει άλλο δρόμο. Δηλαδή αν πας να χτυπήσεις την ίδια σου την ομάδα, επειδή ο πρόεδρός σου πούλησε τον Κωνσταντέλια και η αντιπρόεδρος, η κυρία Κοτζαρόβα, πούλησαν τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, και γι' αυτό το λόγο πάνε να χτυπήσει την ομάδα, θα κάνεις λάθος. Λάθος. Η ομάδα δεν φταίει σε τίποτα. Αυτοί που θα μπουν μέσα, δηλαδή ο Παυλένκα, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ξέρω δεν ποιοι θα παίξουν, ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Γιαννούλης, ο Κένι, αυτοί που θα μπουν μέσα για να σκυλιάσουν, ο Χατσίδης που θα μπουν μέσα για να σκυλιάσουν, για να κερδίσουν, ο Μύθου. Δεν φταίνε σε τίποτα, παιδιά, αυτά. Σε τίποτα δεν φταίνε. Μιλάω πολύ λογικά, χωρίς παροπίδες και με βάση καθαρά το στόχο που υπάρχει, ο ΠΑΟΚ να προκριθεί. Αν δεν προκριθεί, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Τότε θα υπάρξει το τεράστιο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Εάν δεν περάσει την Μπραν και δεν μπει σε ομίλους του Conference League. Και επίσης ένα ερωτηματικό που εγώ θέτω, γιατί δεν ξέρω την ενδεκάδα που θα παρατάξει πλέον ο προπονητής. Όταν είσαι προπονητής στον ΠΑΟΚ, έρχεσαι εδώ και ξέρεις ότι ποιοι είναι, ρε παιδιά, οι παιχταράδες. Είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Τάδε, ο Δίνα και ο Τάδε και ο Κωνσταντέλιας. Και στον πρώτο μήνα σου πουλάει η διοίκηση τον Κωνσταντέλια, που δεν σου είπε ότι θα τον πουλήσει. Εάν σου είπε ότι θα τον πουλήσει, κύριε Λύση, και ήρθες, έκανες εγκληματικό λάθος κατά του εαυτού σου. Αλλά δεν σου το λέει και τον πουλάει, πέφτεις και από τα σύννεφα. Γιατί οι παρετήσεις, οι δύο, μάλλον η μία του Μάτος και ενδεχομένως του Αντρέ Βιερίνια, που δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά ενδεχομένως ναι, και αυτός να εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί. Λέμε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να βρει την κατάλληλη ενδεκάδα, ούτως ώστε να κερδίσει την Πέμπτη την Μπραν και να περάσει στο δεύτερο παιχνίδι της Νορβηγίας με ένα καλό αποτέλεσμα από την Τούμπα και την πρόκριση μέσα στην Νορβηγία. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, σας το λέω, και θα χρειαστούν τις συμπαράστασεις του κόσμου οι παίκτες. Αυτό να το ξέρετε. Και επίσης επαναλαμβάνω τρίτη φορά, οι παίχτες οι οποίοι θα μπουν μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν φταίνε σε τίποτα. Το ΠΑΟΚ θα μπουν να υπερασπιστούν τα συμβόλαιά τους και τους εαυτούς τους και τον κόσμο να στηρίξουν και λοιπά, να χαρεί ο κόσμος και ο κόσμος πρέπει να τους στηρίξει. Είναι ένα παιχνίδι σημαντικότατο για πολλούς και διάφορους λόγους. Εάν αυτό το παιχνίδι μετατραπεί σε ένα συλλαλητήριο κατά του Σαββίδη για το θέμα Κωνσταντέλια, θα είναι λάθος. Θέλετε να κράξετε, να φωνάξετε, να κάνετε, κάντε το πριν το μάτς ή μετά το μάτς. Στη διάρκεια του αγώνα πρέπει να υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ. Νομίζω μιλάω πολύ σωστά και μιλάω όπως πρέπει να μιλήσω και όπως πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα. Μέσα στη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν μόνο αυτοί οι παίχτες, οι 11 και οι αλλαγές που θα γίνουν από τον προπονητή και ο ίδιος ο προπονητής που χρειάζονται χειροκρότημα. Αυτοί μείνανε. Αυτούς θα έχετε από εδώ και πέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει και βεβαίως το αν φταίει ή δεν φταίει η διοίκηση το έχω πει πρώτος εγώ, που ήταν τραγικό λάθος αυτογκόλ της διοίκησης Σαββίδη να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, μεγάλο αυτογκόλ, τεράστιο, γιατί εκεί που έκανε γκέλ στις καρδιές των οπαδών του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης, υπερθετικό γκέλ, τώρα κάνει αρνητικό. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί στην Οδό Μικράς Ασίας. Σας λέω λοιπόν ότι τώρα δεν κάνει θετικό γκέλ, άρχισε και κάνει αρνητικό. Και αν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, θα κάνει πολύ αρνητικό. Και αν εσείς δεν, μπορέσετε αυτά τα χρήματα τα οποία πήρατε από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια να τα επενδύσετε στην ομάδα, π.χ. να βγείτε αύριο μεθαύριο, γιατί σήμερα ημέρα Τρίτη δεν είναι, ακόμα δεν έχει βγει καμιά ανακοίνωση. Ούτε χτες, ούτε σήμερα. Δεν πρέπει να ενημερώσετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για το τι κάνατε σαν διοίκηση, για ποιο λόγο τον πουλήσατε. Κάποιος δεν πρέπει να μιλήσει, ο πρόεδρος δεν πρέπει να μιλήσει. Δεν εκτιμά ο πρόεδρος τον κόσμο του ΠΑΟΚ που πήρε 20.000 διαρκείας. Δεν έχουν αυτοί οι 20.000 διαρκείας την ανάγκη να μάθουν γιατί πουλήθηκε το καλύτερο, το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδας, που πας όλα τα γήπεδα και παραμιλάνε, που πήγαινες στο Καραϊσκάκι και το χειροκροτούσανε, στη Λεωφόρο, στη Φιλαδέλφια, στο Χαριλάου πήγαινες και σε χειροκροτούσανε, που πήγαινες σε όλη την Ελλάδα και περιμέναν τον Κωνσταντέλια έξω από το γήπεδο παιδάκια που φορούσαν τη φανέλα Κωνσταντέλιας, όπου και να πήγαινε, σε όποιο γήπεδο και σε όλη την Ελλάδα. Αυτά όλα δεν χρήζουν μιας απαντήσεως από πλευράς διοίκησης. Ή δεν εκτιμάει η κυρία Κοτζαρόβα ότι πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση η ίδια ή ο κύριος Σαββίδης για να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι να καθίσουμε δηλαδή να λέμε τώρα μεταξύ μας? Ότι καλά έκανε και τον πούλησες? Φυσικά όχι. Δεν έχεις κάνει καλά που τον πούλησες. Γιατί όλα θα άνοιξε ο ασκός του αιώλου και το πήρατε χαμπάρι. Ο σκοπός είναι αυτό, να τον πουλούσατε έπρεπε να είχατε δημιουργήσει προϋποθέσεις, να παίρνατε παιχταράδες πριν για να μην μπορούσε να μιλήσει κανείς και να παρουσιάζατε την εξέλιξη του γηπέδου της Τούμπας, που είναι το μεγαλύτερο project και από τον Κωνσταντέλια και από το Σαββίδη. Αυτό περιμένει ο λαός του ΠΑΟΚ. Τι νομίζετε εσείς? Ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει να δείξετε λοιπόν τώρα, κύριε Σαββίδη και κύριοι της διοίκησης, όποιοι και αν είστε στη διοίκηση, υπάλληλοι ή μη υπάλληλοι, να δείξετε τα σχέδια της νέας Τούμπας. Και όχι μόνο τα σχέδια της νέας Τούμπας, να δείξετε πώς προχωράει το έργο και πότε αρχίζετε να γκρεμίζετε. Πότε θα βγουν οι άδειες, πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, πότε θα πέσουν τα πρώτα γκρεμίσματα, πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Φυσικά και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, υπήρχε και μέχρι χτες προχτές και πιστεύω και τώρα δεν σβήνει αυτό, για όσα πρόσφερε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Δεν ισοπεδώνονται αυτά όλα. Όπως επίσης το γεγονός ότι πήγε και πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ 11 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια. Πήγε και τα πλήρωσε και ο ΠΑΟΚ δεν χρωστάει τίποτα, ούτε ευρώ πουθενά. Σε κανέναν δεν χρωστάει. Αυτό είναι επίτευγμα της διοίκησης Σαββίδη. Αλλά όσον αφορά την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, είστε για τα μπάζα, που έλεγε ένας περίεργος. Δεν υπάρχεται. Εδώ και 10 χρόνια τα ίδια και τα ίδια, μεταγραφές 31 Αυγούστου, ειδικά του Center Four, ειδικά του ενός, τώρα τον πήρατε 16, χτες, 17, το Center Four, Αυγούστου. Πουλήσατε τον καλύτερο παίχτη, έχουν πουληθεί οι καλύτεροι παίχτες πιτσιρικάδες, κάποιος δεν τους έβαζε ο προπονητής να παίξουν και ο Πάκος τους πουλούσε. Τι ας πω, τον Τζόλι, ας πω τον Γιαννούλη, μεταγραφές δηλαδή που τον Κουλιεράκη που τον έβαζε, τον Κουλιεράκη και λοιπά, παίχτες δηλαδή οι οποίοι ήταν Έλληνες παίχτες, γιατί ξένους παίχτες ο ΠΑΟΚ από την όλη ιστορία τον Κοτάρσκι πούλησε μόνο. Τον Ίγκανσον τον είχε αγοράσει 6 και τον πούλησε 6. Τον Κοτάρσκι μόνο πούλησε. Τον οποίο και αυτόν τον αγόρασε τότε. Και έβγαλε 2 εκατομμύρια. Δηλαδή τα λεφτά που του έδωσε όλο το διάστημα τα πήρε πίσω. Klein Mine. Οι μεταγραφές οι καλές που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Τζόλης που δεν του στήχησε τίποτα και πήρε 10 εκατομμύρια. Ήταν ο Γιαννούλης που δεν του στήχησε, του στήχησε πολύ λίγα χρήματα και πήρε γύρω στα 8 συνολικά. Φυσικά ο Ντέλιας που του στήχησε γιατί είχε συμβόλαιο καλό τελευταία κλπ. Αλλά θα πάρει συνολικά 32. Η μεταγραφή του Κουλιεράκη σαφώς δεν μπορεί να αφισβητηθεί και φυσικά του Τζίμα, ο οποίος δεν έπεσε και έκανε μεταγραφή. Δεν τον ήθελε ο προπονητής, η προπονητάρα ο Λουτσέσκου, και έκανε μεταγραφή. Και πήρε 21 εκατομμύρια πήρε από τον Τζίμα. 21 εκατομμύρια. Και Ζουρ Μουρ 23. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά μέχρι σε ένα σημείο πάει όλη η ιστορία. Σήμερα λοιπόν κύριε Σαββίδη πρέπει να βγείτε και να μιλήσετε στον κόσμο του ΠΑΟΚ και να πείτε τι θα κάνετε με τα λεφτά που πήρατε ή ποια είναι η επόμενη μέρα. Εγώ δεν βάζω τίποτε άλλο, βάζω πρώτο θέμα, κορυφαίο θέμα, γήπεδο. Γήπεδο. Θα το φτιάξετε? Κάποιοι πήγανε, βάλαν τα στήθια τους μπροστά και υπογράψατε το μνημόνιο με τον Εραστέχνη. Δεν θέλω να πω τώρα τίποτα. Ξέρω πολλά. Αυτό το μνημόνιο έχει υπογραφεί και έχει και κάποιες συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις. Πλησιάζουν προς το τέλος. Πρέπει να βγείτε και να μιλήσετε καθαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση, με συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω τι θα κάνετε, σχετικά με το γήπεδο. Είναι το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους παοξίδες. Okay, ο Κωνσταντέλιας έφυγε, κάνατε λάθος που το δώσατε, πήρατε 32 εκατομμύρια, okay, και λοιπά. Πείτε μας τι θα κάνετε. Πιο καθαρά δεν μπορώ να μιλήσω, παιδιά. Πιο ξεκάθαρα μάλλον. Αυτό είναι, αυτό σκέφτομαι εγώ. Δεν σκέφτομαι, σκέφτομαι και το μάτς βεβαίως, γιατί μιλάω δημοσιογραφικά πάντα και αγωνιστικά το μας με την Brand, σας το είπα. 4 γραμμές, παίχτες ΠΑΟΚ, λαός στην κερκίδα, συμπαράσταση 90 λεπτά, νίκη του ΠΑΟΚ, μόνο αυτό μετράει. Αλλά ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα είναι ότι πρέπει να πάρεις άλλους 3 παιχταράδες, να μιλήσω αγωνιστικά. Δεκάρι δεν έχεις πλέον, δεν νομίζω ότι κανένας υπολογίζει ότι ο Πέλκας μπορεί να βγάλει τη χρονιά. Τώρα μεταξύ μας μην λέμε ότι να είναι. Το παιδί μπορεί να παίξει εναλλακτικά όπως έπαιζε 20 λεπτά, 18, 13, 12, μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν μπορεί, δεν μπορεί να στηριχτείς δηλαδή στον Μπέλκα για να βγάλεις χρονιά. Θες παιχταρά εκεί, δεκάρι, θες παιχταρά πλέον. Επιστρέφει ο Τάχα Άλλη στη ρεβάνς. Είναι μια καλή εναλλακτικά, ένας καλός παίχτης που πιστεύω θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Εγώ τον έχω πολύ εμπιστοσύνη αυτόν, θεωρώ ότι, είναι, ότι αυτός μπορεί να είναι ένα project πολύ δυνατό φέτος. Θέλεις οπωσδήποτε έναν αμυντικό χαφ. Θέλεις οπωσδήποτε ένα stopper και θέλεις και οπωσδήποτε ένα δεξί back. Πρέπει να τους πάρεις αυτούς, ό,τι και να γίνει. Προπονητής αναγκάζεται, βάζει αμυντικό χαφ τον Taylor. Λέει τα πάει καλά και ωραία. Βασικά επειδή έχω τοποθετηθεί πολλές φορές και για τον Λουτσέσκου, τον οποίο δεν θεωρώ κακό προπονητή, αλλά υπερεκτιμημένο 100%. Δεν νομίζω ότι θα έβαζε ποτέ αμυντικό χαφ τον Τέιλορ ο Λουτσέσκου. Θα μπορούσε να παίξει, ο Λουτσέσκου είχε στο μυαλό του άλλα πράγματα, μπορούσε να βάλει με πατερίτσα να παίζω με ΙΤΕ. Τους ήταν άλλη η περίπτωση. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, εδώ έτσι πως μιλάμε, Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες. Παίκτες. Πρωτάθλημα δεν θες να πάρεις φέτος. Έτσι δεν λες. Χωρίς τον Κωνσταντέλια. Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να πάρεις παίκτες. Πάρε ένα δεκάρι τώρα καλό. Πάρε ένα χαφάκι αμυντικό. Πάρε ένα στόπερ, πάρε ένα δεξιμπά και φτιάξε την ομαδούλα σου. Πήρε το σεντερφόρ, χρειάζεσαι ακόμα ένα σεντερφόρ. Γιατί οι δύο δεν μπορούν να βγάλουν τη χρονιά. Δηλαδή, ο Ιντέγε που ήρθε και ο Μύθου δεν είναι παίχτες που μπορούν να βγάλουν οι δυο τους όλη τη χρονιά. Θέλουν και τρίτο φόρ. Και οι δύο είναι ψηλοί, παίζουν ακριβώς το ίδιο στυλ. Ο Ιντέγε τον έχω δει, είναι ένας πολύ καλός επιθετικός παίχτης. Δεν έκανε πρωταθλητισμό πουθενά στις ομάδες που πήγε. Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία και για τον ίδιο τον Ιντέγε να δείξει εδώ στην Ελλάδα, Εντιαγέ, ότι είναι παίχτης που μπορεί να κάνει μια καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Εντιαγέ. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Και τώρα θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, επειδή μας λέει ο κύριος Γιαννόγλου ότι πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις. Πήγα πάρα πολύ και 42 πήγε, δεν πειράζει. Έχω κι άλλα να πω όμως, δεν τελείωσα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99. Μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Και μετά τα όσα είπα στην αρχή, βεβαίως να πω ότι αυτό που περιμένουν όλοι πλέον από εδώ και πέρα είναι πάμε στην τελική ευθεία για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ένα μάτς που θα κρίνει πολλά. Αύριο θα γίνει συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο της Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας, 7.30 προπόνηση στον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο Αλέσιο Λύση και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ θα μιλήσουν στις 12 το μεσημέρι και θα προπονηθούν τελικά στις 6 ώρα στη Νέα Μεσύμβρια και όχι στην Τούμπα. Νέα Μεσημβρία λοιπόν και όχι Τούμπα, 6 ώρα, 12 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, ο Αλέσιο Λύση και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, και 7 παρατέταρτο συνέντευξη τύπου της Μπραν στην Τούμπα, εκεί όπου υπήρχε η κατάληψη των οπαδών του ΠΑΟΚ, η οποία τερματίστηκε γιατί το γήπεδο το πήρε από σήμερα η UEFA. 2 μέρες πριν τη διεξαγή του αγώνα, το γήπεδο είναι υπό την κατοχή εντός αγωγικών της UEFA. Αυτοί κανονίζουν τα πάντα, μπαίνουν τα αυτοκόλλητα, μπαίνουν χαράζονται κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την οργάνωση του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Μπραν, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA πάντα. Επομένως δεν μπορούσαν να μείνουν εκεί οι οπαδοί του ΠΑΟ, ό,τι και να γινόταν, και προσωρινά έφυγαν από την προηγούμενη μέρα, την Δευτέρα δηλαδή το πρωί που είχαν τη συγκέντρωση, ανακοίνωσαν το βράδυ ότι τελείωσε η κατάληψη και φεύγουνε. Και έτσι έγινε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή το παραδίδει η UEFA. Την Κυριακή υπάρχει το παιχνίδι με τον το Λεβαδιακό, δεν υπάρχει UEFA. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι την Κυριακή. Κρίσιμο είναι το μάτς της Πέμπτης. Τα είπα όμως, η άποψή μου είναι αυτή. Τέσσερις γραμμές, παίχτες ΠΑΟΚ, φύλαθλη κερκίδα, συμπαράσταση για νίκη, πρόκριση, όλα τα άλλα είναι για άλλη ώρα και όχι για την ώρα του αγώνα. Γιατί οι παίκτες δεν φταίνε σε τίποτα, οι 11 που θα παίζουν μέσα και θα φοράνε την ασπρόμαυρη φανέλα, δεν φταίνε σε τίποτα. Λοιπόν, πάω λίγο σε σκούπα ρεπορτάζ. Πρώτο να σας πω ότι την Τετάρτη θα γίνει επίσημη πρώτη του μπασκετικού Άρη, αύριο Τετάρτη το απόγευμα. Σήμερα να πω ότι η προπόνηση θα γίνει υπό τις οδηγίες του Ηλία Κατζούρη. Θα είναι και γιατί λείπει ο Σπανούλης έτσι κι αλλιώς, και ο Χαραλαμπίδης είναι στην Αθήνα για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο μάτς που έχουμε με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27. Αυτοί οι δύο θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη 1η Σεπτεμβρίου. Ο προπονητής ο Σπανούλης και ο βοηθός του ο Κώστας Χαραλαμπίδης θα είναι 1η Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, ημέρα Τρίτη. 31 Αυγούστου είναι ημέρα Δευτέρα. 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη και θα αναλάβουν τότε την προπόνηση. Μέχρι τότε θα είναι οι συνεργάτες, οι τρεις που σας ανέφερα πριν από λίγο. Αυτοί οι τρεις. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Άρη, είναι τελικό ότι ο Άρης παίρνει τον Μάνου Γκαρθία. Οριστικό. Ο Μάνου Γκαρθία έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του MLS, στην οποία αγωνιζόταν, από το Κάνσας, και έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟ, στον Άρη. Ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι μια μεταγραφή, η οποία έφυγε από τον Άρη και δεν αντικαταστάθηκε ποτέ σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης ο οποίος να κάλυψε το κενό του Μάνου Γκαρθία, πάντα έψαχνε δεκάρι. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Μάνου Γκαρθία, που είναι πολύ καλή επιλογή, και έρχεται και ο Μαρ Ρίτσαρντς. Δεν χαλάει με τίποτε μεταγραφή, είναι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος ανήκει στην Nottingham Forest, αριστερός μπακ. 2 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει ο Άρης στην Nottingham Forest για να τον αποκτήσει, και ο παίκτης θα είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξε μάλιστα χτες το φιλικό, ένα φιλικό που είχαν χτες προχτές. Έπαιξε κανονικά αλλαγή στο 75, νομίζω 77, κάπου εκεί μπήκε. Αλλαγή, 2-0 κερδίσανε. Η Νότιχαμ ήταν το τελευταίο παιχνίδι, είναι ετοιμοπόλεμος. Μπαίνει κατευθείαν στην δεκάδα ο συγκεκριμένος. Και επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν από πλευράς του Άρη, αφού είμαστε εδώ στο ρεπορτάζ, μετά το χθεσινό 2-0 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω πάρα πολύ. Ένα παιχνίδι
το οποίο ήταν σε ρυθμό ρελαντή, το πήρε στο δεύτερο ημίχρονο που είχε καλύτερη εικόνα από το πρώτο ο Άρης. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που ήθελε περισσότερο να κάνει τη δουλειά του, να κερδίσει και να τελειώνει. Ένα γκολ που έβαλε όμως ο Μυρ στο παιχνίδι, στο 36ο λεπτό, θεωρώ ότι είναι κανονικό, ότι κακώς ακυρώθηκε σαν offside και έπρεπε από το πρώτο ημίχρονο να μετρήσει. Ο Μυρ ήταν σε αρκετές φάσεις, ήταν και στη φάση του δεύτερου γκολ όπου ο Αναστασόπουλος έβαλε αυτό γκολ, αλλά ο Μυρ ήταν μέσα στη φάση. Ένας παίκτης πολύ καλός, σέντερφορ, που θα βοηθήσει τον Άρη πάρα πολύ πιστεύω στην πορεία. Αμέσως κέρδισε θέση στην ενδεκάδα. Ο Κατεβέρ δεν έπαιξε γιατί είχε ένα πρόβλημα πριν το παιχνίδι και ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου, θεώρησε ότι καλό θα ήταν να τον προστατεύσει τον Κατεβέρε. Ο Άρης χάνει ο Κριστιάν Μακούν από τη Λεύσκη Σόφιας, δεν φαίνεται ότι δεν θα τον πάρει, απομακρύνεται λίγο το θέμα αυτό, ενώ τα ευχάριστα είναι για τον Γκουαμέ που χτύπησε στις αρχές Αυγούστου, έπαθε και θλάση δεύτερου βαθμού και μπήκε σε ένα χρονοδιάγραμμα, τελευταία όμως δείχνει ότι ίσως να το έχει ξεπεράσει και πολύ σύντομα να τεθεί στη διάθεση του προπονητή ο Γκουαμέ. Πολύ καλό και αυτό, πιστεύω, κατά την εκτίμησή μου, για την ομάδα του Άρη. Στον Ηρακλή πάμε τώρα, ο οποίος θες είχε ένα παιχνίδι κυπέλου, το πρώτο επίσημο, με αντίπαλο το Βόλο στο γήπεδο του Μακεδονικού, και πιστεύω ότι κανένας από τους φίλους του Ηρακλή που στο γήπεδο, συγγνώμη, του το Σερών, και πιστεύω ότι κανένας από τους φίλους του Ηρακλή που βρέθηκαν στις Σέρες θες και πήγαν αυτό το ταξίδι και ήταν εντυπωσιακή η κερκίδα των οπαδών του Ηρακλή εκεί, δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος. Ήταν μια απογοήτευση ο Ηρακλής χθες, κύριε Ματζάρη, έπρεπε να φάσει 6 γκολ, έφαγες μόνο 3, για να λέμε αλήθειες. Και αυτό το βασικότερο που ρωτάμε στον κύριο Ματζάρη, γιατί εντάξει, μεγάλος προπονητής ήταν, ελπίζουμε και εδώ να δείξει τα ίδια, αλλά πρώτον δεν έκανε φιλικά παιχνίδια για να προετοιμαστεί καλύτερη η ομάδα, να δοκιμάσει παίχτες, και χθες μας είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι δικαιολογήθηκε ότι δοκιμάζω νέους παίχτες, θα πρέπει να τεθούν σε δοκιμασία τώρα που είναι αρχή. Τι αρχή? Δεν υπάρχει αρχή. Τώρα είναι το τέλος, τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Η αρχή ήταν πριν από 1,5 μήνα. Τότε έπρεπε να τους δοκιμάσεις, τώρα τους δοκιμάζεις. Που παίζεις σύστημα 3-4-3 αυτή τη στιγμή, 3-4-3 παίζει ο Ηρακλής και η κεντρική του αμυντική μεταξύ τους βρίσκονται, ένα στην Καλαμαριά και άλλο στο Κορδελιό. Δεν υπάρχει συνοχή. Χτες έκαναν πάρτι η επιθετική του Βόλου. Σου λέω, 6 έπρεπε να έχει ρίξει. Τι να λέμε, ψέματα στον κόσμο? Πρέπει να τα διορθώσεις αυτά, κύριε Ματζάρη. Γι' αυτό πληρώνεσαι. Επίσης, όλοι οι νέοι παίκτες που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες, επειδή δεν ξέρω, ήθελες. Για να λέμε όλη την αλήθεια και στον κόσμο του Ηρακλή, ο Ματζάρη είχε κάποιους δικούς του μάνατζερ και παίκτες που ήθελε να πάρει από αυτούς και να φέρουν αυτούς τους παίκτες εδώ. Και ο Ηρακλής, επειδή αυτά είναι υπερφουσκωμένοι στα λεφτά, στα συμβόλαια κλπ, είπε, δεν τους θέλω αυτούς. Θέλω κάτι άλλο. Έχω κι εγώ ανθρώπους. Έφαγες τον Μπασινά, έφαγες τον Αμανατίδη, γιατί τους έφαγε ο Ματζάρη σίγουρα, 1100. Και οι παίκτες οι οποίοι ήρθανε δεν μιλάτε, μαθαίνουμε. Ξένο σώμα είναι. Χτες έχεις έξω τον Ήβη, τον έχεις έξω και τον βάζεις τον Λόπεθ και τον βάζεις αλλαγή και δείχνει το παιδί ότι γιατί δεν έπαιξε από την αρχή, όχι μόνο αυτός και οι άλλοι. Είναι λίγο μια ψηλοαπογοήτευση το θέμα. Η διοίκηση του Ηρακλή πρέπει να πάρει, ο κύριος Μονεβασιώτης πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις ή να μιλήσει με τον προπονητή. Τερματοφύλακε, center back, αμυντικά χάφτανε, αλλού για αλλού ένα πράγμα συνοθήλευμα. Ό,τι ώρα ήθελε ο Βόλος έβαζε γκολ, ό,τι ώρα χάσανε κάτι γκολ απίστευτα. Κάποια στιγμή είχαν ένα γκολ ο Ουρτάδο σε κενή αιστεία, κενή μιλάμε, και σηκώνει τον Μπέος από τη θέση του και τρελαίνεται, είναι ένα 0 ακόμα. Τι κάνεις ρε, φωνάζει ο Μπέος. Α, δεν μπορεί να πει τίποτα για τον Ουρτάδο, γιατί αυτός τον έκανε μάγκα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο πρωτάθλημα. Επίσης η ομάδα θα έπαιρνε άλλους και πολλούς ποδοσφαιριστές. Θα είχε έναν ποιοτικό παίχτη υποτίθεται στο κέντρο. Δεν ήρθε αυτός ο παίχτης, δεν υπάρχει ένας παίχτης στο κέντρο. Ένα δεκάρι, κάτι κλπ. Δεν το είδαμε. Επίσης είχε πει ότι θα φέρει κάποιους παίχτες από την Ιταλία. Πού είναι οι παίχτες από την Ιταλία? Κανένας δεν ήρθε. Για ποιο λόγο?
Εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει κάτι να γίνει. Η διοίκηση του Ηρακλείου πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις και μέτρα πρέπει να πάρει όσο είναι ακόμα νωρίς, και να απομακρυνθούν κάποιες λάθος επιλογές, κάποιοι εγωισμοί που δεν χωράνε στον Ηρακλή, κάποια νάζια, εκκεντρικότητες κλπ. Οκ, καλός προπονητής ήτανε. Εδώ όμως τώρα τα πράγματα έχουν σφίξει τα γάλατα. Αρχίζει το πρωτάθλημα, παίζει με την ΑΕΚ. Έβγαλε ανακοίνωση και τα εισιτήρια ήδη. Παίζει με την ΑΕΚ το Σάββατο. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι και εύκολο παιχνίδι. Μετά πας δεύτερο παιχνίδι πάλι στο Βόλο, εκτός έδρας. Τον είδε στο Βόλο. Χτες έκανε γιο-γιο. Έρχεται τρίτη αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει λίγο τα πράγματα να τα δείτε αλλιώς στη διοίκηση του Ηρακλή. Γιατί ο άνθρωπος, ο Μονεβασιώτης, φαίνεται ότι είναι νοικοκύρης, ότι τα πράγματα τα έχει συντονισμένα κλπ. Παίχτες πήρε ό,τι του είπανε. Προπονητή πήρε ένα καλό προπονητή κλπ. Δεν ξέρω πώς θα πάει η όλη ιστορία. Ο Ηρακλής πρέπει να μείνει. Ο λαός θες ήταν συγκλονιστικός. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα τόσα χιλιόμετρα και δεν σταματήσαν να φωνάζουν. Έχει χάσει η ομάδα τους 3-1, τους απογοήτευσε και στο τέλος φωνάζαν οι Ηρακλείς, φώναξαν μπροστά στους παίχτες εκεί και για να τους δώσουν κουράγιο. Να πούνε εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίστε, προχωράμε. Τι άλλο να κάνουν οι φιλαρχοί Ηρακλείς. Και ο Ματζάρη πρέπει να το πάρει αλλιώς. Και στο θέμα της άμυνας. Η άμυνα ήταν για τα μπάζα. Με όποια ομάδα παίζει θα τρως 4 γκολ. Έτσι πως παίζει. Δεν υπάρχει αυτό. Για να παίξει το 3-4-3 ή που γίνεται 3-5-2 κάποιες φορές στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρχουν και παιχταράδες και στο πλάι και οι τρεις οι αμυντικοί. Δεν είσαι στη Γιουβέντους, ούτε στην Ίντερ. Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Και αυτοί εδώ μεταξύ τους δεν έχουν παίξει ποτέ. Βάλτο και παίξε και θα δούμε να κάνω τεστ. Αρχίζει το πρωτάθλημα, ρε. Αν φας 4 στην ΑΕΚ και 3 στο Βόλο 7, τρίτη αγωνιστική εδώ θα είσαι πλήρως απογοητευμένος. Πρέπει κάτι να κάνεις, κύριε Ματζάρη, να παρουσιάσεις ένα καλύτερο θέαμα, η άμυνα να είναι διαφορετική, οι παίκτες οι καλοί που ήρθαν να παίζουν και όχι να είναι στον πάγκο. Γιατί τους πήρες, γιατί τους πήρε η ομάδα. Τέλος πάντων, έχω πολλά να πω. Το σταματάω εδώ. Εγώ δεν είμαι για να χαϊδεύω αυτιά. Εγώ είμαι να λέω αλήθειες, αυτά που βλέπω τουλάχιστον. Έτσι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πολλοί το είδανε από τους φίλους του Ηρακλή. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

μοναξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

0: σας χτυπά.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.